είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί να.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ακόμα κι αν μας τα ξερίζουν τα χείλη αυτά που άλλα έχουν φιλήσει, η γεύση της απόλαυσης που νιώσανε θα τη θυμώσουν ως το θάνατο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς διαδόθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ασία και την Ευρώπη? Ο Παύλος και οι φίλοι του το μετέφεραν οι ίδιοι και μοιράστηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλους όσους γνώριζαν στο δρόμο. Ο Παύλος δίδαξε στην Κόρινθο, μία από τις κακές πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά η εβραϊκή αντίσταση έγινε τόσο έντονη που σκέφτηκε να μεταφέρει το Ευαγγέλιο μόνο στους εθνικούς. Ένα βράδυ, ο Κύριος μίλησε στον Παύλο σε ένα όνειρο και του είπε: «Μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε το Ευαγγέλιο και μη σωπαίνεις, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Κανείς δεν θα σου επιτεθεί να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη», λέει στις Πράξεις 18:9-10. Έτσι ο Παύλος έμεινε λίγο περισσότερο. Μετά στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια ο Παύλος αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και πάλι με τους Εβραίους ηγέτες που ζητούσαν ο Παύλος να διδάσκει τον νόμο του Μωυσή. Δεν πίστευαν αρκετά την υπέροχη ελευθερία που έχουμε στο Χριστό. Μερικοί υπεράγοι σήμερα επιβάλλουν επίσης νομικά πρότυπα με την ελπίδα να ευχαριστήσουν τον Θεό. Ξεχνούν τη σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι μια ιστορία αγάπης. Αν τον αγαπάμε, δεν θα κάναμε τίποτα για να χαλάσουμε τη σχέση μας μαζί του. Ο Παύλος πλέει τώρα για το σπίτι με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Στους δρόμους τους σταματούν στην Έφεσο, όπου θα έμεναν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Ο Παύλος συνέχισε για την Κεσάρεα για να φτάσει στην Ιερουσαλήμ εγκαίρος για τις γιορτές και για να δώσει τη μαρτυρία του. Στη συνέχεια πήγε βόρεια, πίσω στην εκκλησία της πατρίδας του στην Αντιόχεια. Η δεύτερη περιοδία του έχει τελειώσει. Και έτσι ξεκινάει η τρίτη περιοδία του Παύλου. Ο Παύλος είναι ιεραπόστολος στην καρδιά και δεν μπορούσε να μείνει σπίτι πολύ. Ήθελε να επιστρέψει στην Έφεσο, αλλά μέχρι να μπορέσει, ένας άλλος μεγάλος κήρυκας, ο Απολλός, είχε μια διακονία εκεί. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας μεγάλος ιεροκήρυκας. Ο Απολλός ήταν καλά εκπαιδευμένος στην Παλαιά Διαθήκη και είχε πάθος για τα πράγματα του Θεού. Δίδαξε στους ανθρώπους της Εφέσου όλα όσα γνώριζε για τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Δεν είχε ακούσει όμως για τον Ιησού ή το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα άκουσαν τον Απολλό να κηρύττει, τον σύστησαν στον Ιησού τον Μεσσία τους. Περιχαρής ο Απολλός στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εκκλησίες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών στην Κόρινθο και στην Αθήνα, κηρύττοντας τον Ιησού τον σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα. Έτσι ο Παύλος κατέληξε στην Έφεσο. Ο Παύλος τελικά έφτασε στην Έφεσο, το οποίο ήταν ένα μακροχρόνιο όνειρο για αυτόν, όπως και το σχέδιό του. Ο Παύλος πήγε πρώτα στη συναγωγή και δίδαξε με τόλμη για τον Ιησού Χριστό. Μερικοί απάντησαν με πίστη, αλλά άλλων οι καρδιές σκληρήθηκαν. Τελικά έπρεπε να φύγει από τη συναγωγή λόγω της εβραϊκής αντίστασης. Ανταυτού για 2 χρόνια ο Παύλος κήρυτε το λόγο του Θεού στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύρανος και ως αποτέλεσμα είχε η Ασία να ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Θεού αυξήθηκε με μεγάλη έκθεση σε εκείνη την εποχή. Αν και δεν τους είχε επισκεφθεί όλους ακόμη, ο Παύλος ίδρυσε άμεσα ή έμεσα εκκλησίες όπως τις Κολοσσές, τη Ρώμη και τους έγραψε και επιστολές. Καθώς ο χρόνος του Παύλου στην Έφεσο έληξε, είπε ότι ήθελε να πάει στη Ρώμη και έτσι έστειλε μία επιστολή. Ο Παύλος αφήνει την Έφεσο και ταξιδεύει στη Μακεδονία για να επισκεφθεί τους Φιλίππους και μετά ξεκίνησε να επισκεφθεί τις εκκλησίες στην Ευρώπη στην τρίτη περιοδία και χάρηκε επειδή όλοι αυξάνοντας τη χάρη και στη γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε τούτη η 5-λεπτή καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

είδαμε στον πρώτο μας χάρτη ότι μέσα στο Αιγαίο αναπτύσσεται έτσι έντονη βαροβαθμίδα, έντονη δηλαδή διαφορά πίεσης, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του Αιγαίου μας. Αυτό σημαίνει ότι το μελτέμι σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις θα κυριαρχήσει με εντάσεις στα 5 με 6, τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, άρα περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, το Καρπάθιο και προς την περιοχή των Σποράδων, της Λίμνου, εκεί δηλαδή ανατολικό, βόρειο, βόρειο-ανατολικό και βόρειο-δυτικό Αιγαίο, θα δέχονται τις επιδράσεις των μελτεμιών σήμερα. Όσο πιο νότια και κεντρικά στο Αιγαίο μας, τόσο πιο μεγάλες θα είναι οι εντάσεις αυτές. Και όπως ήδη έχουμε αναλύσει, τα μελτέμια μεγιστοποιούν τις εντάσεις τους εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όπου έχουμε και τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές. Και μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες, πάμε να δούμε και τον υδράργυρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως σε κλειστές περιοχές του υπηρωτικού κορμού θα καταφέρει και πάλι ο υδράργυρος σήμερα να φτάσει τους 33 με 34, πιθανόν ακόμη και 35 βαθμούς, όπως για παράδειγμα είναι το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα είναι το εσωτερικό της Θεσσαλίας, η περιοχή της Αργολίδος, προς την νότια Πελοπόννησο, προς την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, αλλά και προς τη Λακωνία, σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις θα δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Τώρα, νωρίς το πρωί, ξεκινάμε για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με θερμοκρασίες που βρίσκονται κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες συναντάμε προς το κάτω ευρωκόπη της Δράμας, προς την περιοχή της Φλόρινας και προς την περιοχή της Τρίπολης. Εκεί είμαστε κοντά στους 13 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες ετούτη τη χρονική στιγμή προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο. Πάμε τώρα να δούμε και την περιοχή της Αττικής. Βλέπουμε σήμερα Τετάρτη θα κυριαρχήσει και πάλι η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια λοιπόν, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα σε βουνά των βορείων τμήματων του νομού Αττικής. Αύριο αναμένουμε ανάλογο καιρικό μοτίβο, την Παρασκευή όμως, όπως επίσης και το Σάββατο, φαίνεται ότι η αστάθεια θα απασχολήσει και το νομό Αττικής, επομένως θα βγουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, με μέτριες και προς το νότιο Ευωϊκό και το Κάβο Ντόρο ισχυρές εντάσεις, θα φτάνουμε δηλαδή τα 5 με 6 πιθανόν στο Κάβο Ντόρο, ακόμη και τα 7 από φόρο, και ο υδράργυρος ξεκινά τώρα νωρίς το πρωί περίπου από τους 20 με 22 βαθμούς, για να φτάσει αργά το μεσημέρι και τους 34 στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια, εκεί δηλαδή όπου θα επιδρά και το μελτέμι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Interbet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, την αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Ξεκινήσαμε την πρωινή μας μετάδοση με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα 10 Ιουνίου, πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Καλοκαίρι, θα έλεγε κανείς, σχεδόν κατά καλό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές για την εποχή.

0: χορηγεί προς τον νότιο βοηκό κόλπο, διότι το μελτέμι τι κάνει, συμβάλλει στην γρήγορη εξάπλωση και εκδήλωση πυρκαγιών. Επομένως, όσες περιοχές επηρεάζονται εκεί από το βόρειο ρεύμα, χρειάζεται μια μικρή προσοχή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ενώ ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι έθριος, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν και θα εκδηλωθούν κάποιες μπόρες, όχι όμως μέσα στην πόλη, στα γύρω ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και άνεμη θα είναι μέχρι 4 μποφόρ. Πάμε να...
1: Για να δούμε και τον καιρό τον αυριανό.
0: Τίβο θα έχουμε πάλι, θα είναι μια μέρα αστάθειας, ακόμα και πιο περιορισμένη όμως αστάθεια. Καθώς λοιπόν βλέπουμε ότι από το μεσημέρι θα αρχίσουν εδώ να πυκνώνουν νεφώσεις και βλέπουμε τους κλασικούς μπλε χρωματισμούς γύρω από τα ορεινά όμως τμήματα της χώρας μας. Δηλαδή προς την Πελοπόννησο, στην κατά μήκος Ερυθρέας-Σπίνδου, στη Μακεδονία, σε αυτές τις περιοχές. Επίσης την Πέμπτη θα έχουμε πάλι βοριάδες, θα είναι λίγο σε χαμηλότερες εντάσεις σε σχέση με τη σημερινή μέρα μέχρι 5 μποφόρ, ενώ θερμοκρασιακά θα έχουμε μια μικρή άνοδο αφού θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακούσατε για τον καιρό από την ΕΡΤ.

0: Στο μεταναστευτικό θα πάμε. Σε αναβρασμό βρίσκονται κάτοικοι και επιχειρηματίες στο Ηράκλειο της Κρήτης με φόντο το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής για την προσωρινή κράτηση των μεταναστών στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ. Το αδιέξοδο παραμένει. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ασκεί πίεση τοπικές αρχές να προτείνουν εναλλακτικό χώρο.
1: Αυτό είναι το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα δημιουργηθεί δομή μεταναστών, αλλά βρίσκει εντελώς αντίθετους στην τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματίες της περιοχής.
2: Η Κρήτη βουλιάζει από μετανάστες, οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη. Κυβέρνηση και τοπικές αρχές της Μεγαλονήσου δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να συνεννοηθούν σε ένα απλό πράγμα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς.

0: Ο Μιλέμβος με δεκάδες μετανάστες, όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
1: Βλέπουμε πάλι αντιπολίτευση των γενικών συνθηκών, το ίδιο μοτίβο, να έρχονται διαρκώς βάρκες στα νότια παράλια μας. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι ο Μάιος έκλεισε με 57 περιστατικά και περίπου 2.600 μετανάστες.
0: Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, οι αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο ξεπερνούν τις 7.000. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς και πέρυσι οι αφίξεις παράνομων μεταναστών χτύπησαν κόκκινο.
2: Αυτή τη στιγμή στην Αγιά έχουμε 225 μετανάστες. Φαίνεται ότι οι ροές είναι συνεχιζόμενες. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα ακόμα, έχουμε άφιξη από 4 βάρκες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και γυναίκες και ένα μικρό παιδί, όλοι καλά στην υγεία τους φυσικά.
3: Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι τουλάχιστον το 85 με 90% των μεταναστών οι οποίοι φτάνουν με τις βάρκες στα νότια της Κρήτης είναι άνδρες 25 έως 35 ετών.

0: φτιάξει τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Επιλέχθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιας κυβερνήσεως λιάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Αυτό λέω, πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Αυτά έλεγε ο Σαμαράς πριν από 5 μέρες στην Κρήτη, στην ομιλία την οποία έκανε. Αλλά βεβαίως δεν είναι ανάγκη μόνο να τα πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι γνωστό σε όλους ότι η Κρήτη βουλιάζει από μετανάστες, παράνομους.
2: Σε άλλο βίντεο, μετανάστες μπαίνουν σε φορτηγό πλοίο από τη Γάβδο, στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στον γκαράζ και οδηγούνται στα σφακιά. Λίγες ώρες πριν, το λιμενικό τους είχε εντοπίσει σε λέμβο ανοιχτά της Γάβδο.
3: Κάποιες φορές φεύγουμε το πλοίο της γραμμής, κάποιες φορές φεύγουμε το λιμενικό. Είναι θέμα θα βολέψει, καταλάβετε, γιατί είναι και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
2: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις 2 προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην ενδοχώρα.

0: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
1: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν.
2: Άρε Μάκη, πάλι είπες την εξυπνάδα. Το πιάσαν οι υπόλοιποι και έγινε ο χαμός στη Βουλή. 9.43 Intervet & Sports. Πάμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε ένα πρώτο διαλυματάκι εκεί προς τις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Τα λες ρε Πλεύρη, τα λες ρε Θανάση, αυτά από το βήματος της Βουλής. Πρέπει εκείνο, πρέπει τ' άλλο. Δεν μπορούν οι τοπικές αρχές να λένε, παιδιά οπουδήποτε αλλού εκτός από εμάς. Εντάξει, εδώ πέρα έχεις κάποιο δίκιο, διότι εδώ που τα λέμε, οι μετανάστες διαθαλάσσεις έρχονται, σε κάποιο νησί καταλήγουν και τα περισσότερα ελληνικά νησιά είναι πια τουριστική προορισμή, να ύπομεν ή να μη ύπομεν, άπαντα. Και επίσης, εδώ που επίσης τα λέμε, η Κρήτη είναι και το μεγαλύτερο νησί. Δεν είναι δυνατόν σε ολόκληρη Κρήτη, λεβεντογένα, να μην υπάρχει ένα σημείο στο οποίο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να καταλύσουν για μερικές ημέρες πριν διανεμηθούν, κατανεμηθούν, πριν οδηγηθούν, πριν τους πάνε στη λεγόμενη ενδοχώρα, στα κέντρα κλειστής κράτησης κλπ. Κλπ. Αλλά ρε Πλεύρη, μάθαμε εμείς χθες ότι από τότε που ανέλαβε στο Υπουργείο, με το που έφυγε ο Μάκης δηλαδή για τη γνωστή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγες εσύ, δεν έχεις πατήσει μια φορά στην Κρήτη. Δηλαδή ρε Χριστιανέ μου, ξέρουμε ότι το πρόβλημα πια είναι κυρίως στην Κρήτη. Γιατί από τα μικρασιατικά παράλια κάπως ελέγχεται ή ας πούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτό είναι θετικό και για σένα και για την κυβέρνηση. Αλλά σε μια ολόκληρη Κρήτη, με τις γνωστές ιδιομορφίες της, σε μια ολόκληρη Κρήτη λοιπόν, όπου βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα και εσύ δεν πατάς μια φορά για να πας να το συζητήσεις με νομάρχες, με δημάρχους, να δεις επί τόπου τι γίνεται, να ανοίξεις τα μάτια σου. Άντε μην το πω και αλλιώς. Αλλά βγαίνεις και λες πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι σωστά. Δεν λέμε ότι δεν έχεις κάνει δουλειά, αλλά το αντιμετωπίζεις περισσότερο σαν νομικός, που είσαι και καλός μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να πας εκεί να δεις τι γίνεται. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Βγαίνει και ο Μάκαρος στη Βουλή με τη γνωστή του εφράδια, την υψηλή ευφυΐα, είναι αλήθεια, που επίσης εδώ που τα λέμε ξέρει να την παίζει και την αντιπολίτευση, αλλά καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι πάνω στον ίστρο και επικολούθησε αυτό που επικολούθησε στο βουλευτήριο.
18: Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
20: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα. Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου.
22: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαίωμα του ανθρώπου.
23: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτ, τίσι και να πυροβολούμε.
20: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
24: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
19: Ωραία το γύρισες. Αλλά πάμε στα φρέσκια πρωινά κουλούρια, στα φρέσκα πρωινά κουλούρια. Μάκης Βορύδης στο φιλόξενο λαμπερό και ευήλιον και ευάερον στούντιο του Sky
25: και όσων τους απορρίπτονται τα άσυλα. Και το δεύτερο το οποίο κάνει, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι διαμορφώνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υπάρξουν τέτοιου είδους προνοχρησιακά κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης, εκτός Ελλάδος.
26: Το ερώτημά σας όμως δεν αφορούσε αυτό.
25: Ακούστε, ναι, και σας λέω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης.
27: Λέει ρε παιδί μου, δεν το έπαιξε ξαφνικά.
26: Ναι.
27: Δεν το ήρθε ξαφνικά.
26: Το ερώτημά σας αφορούσε το πεδίο.
25: Ναι, σας λέω λίγο
26: στη
25: το πλαίσιο.
26: Στη θάλασσα ανοιχτά τι κάνουμε.
25: Ναι. Σας λέω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Ναι. Γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση και δεχόμαστε μία κριτική ένθεν γένθεν. Μία κριτική από τα αριστερά. Του τύπου ότι όλα αυτά που κάνετε είναι πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ περιοριστικά και έχουν θέματα με τα δικαιώματα κτλ. Παρεπιπτόντως δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Μια χαρά είναι από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
28: Πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει. Και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς. Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
20: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.

0: Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους, σε 150.000 μετανάστες.
1: Βάλε πάλι Βορύδη ζωντανά.
2: Να μπορούν να τους ελέγχουν, να τους παίρνουν πίσω.
3: Να κρατάνε εκεί, ναι.
2: Ξεκινάει ο άλλος από τη Λιβύη. Κάνει προσπάθεια η Λιβύη, η αλήθεια είναι τώρα. Mm-hmm. Η Λιβύη κάνει προσπάθεια και σταματάει πολλούς.
3: Και τους κρατάει, ε.
2: Σταματάει πολλούς. Ναι. Κάποιοι περνάνε. Ναι. Αυτοί που περνάνε μπήκανε μεσοπέλαγα. Τι αποτροπή να κάνω στο μέσο που ζει στη μεσοπέλαγα.
3: Τι λέει για το μεσοπέλαγο.
2: Όχι, το νομοσχέδιο τι λέει.
3: Κάτι.
2: Εκεί λοιπόν η πραγματικότητα ποια είναι ότι δεν μπορεί.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Ανάμεσα στο Μάκη Βορύδη, στο Μάτζιο και τώρα να έχει το πρωί καλεσμένο το Βορύδη να λέει ότι γουστάρει μόνος του χωρίς αντίλογο και ο Μάτζιος να μην είναι εκεί στο στούντιο για να πει και αυτό στην άποψή του, να έχει δηλαδή και τις δύο απόψεις.

0: Χρήστο Παπαδόπουλε, είδαμε το ρεπορτάζ σου. Τα διέξοδα παραμένει. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της Κρήτης δεν θέλουν την προσωρινή δομή, τη δημιουργία της. Από την άλλη, το Υπουργείο Μετανάστευσης τους λέει: προτείνεται μας έναν άλλον εναλλακτικό χώρο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά οι μεταναστευτικές ροές.
1: Ακριβώς, Εύα, όπως έχει πει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και στη Βουλή, η Κρήτη είναι αυτή που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς καθημερινά φτάνουν εκατοντάδες μετανάστες.
0: Η εικόνα που βλέπουμε, Χρήστο, είναι 192 μετανάστες που έφτασαν σήμερα στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου. Εξήγησέ μας τι βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Το λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό που αφορά περιστατικό με τον εντοπισμό αλευτικού σκάφους νότια των καλών λιμένων. Σε αυτό το σκάφος, όπως είπες και εσύ, επέβαιναν 192
0: μετανάστες. Το ένα είναι το δουλεμπορικό, για να το πούμε έτσι, με τους ανθρώπους αυτούς, ναι, που ναι, μετέφεραν 192 ψυχές που προσπαθούν να βρουν έναν καλύτερο τόπο, και τους βλέπουμε εδώ, βλέπουμε τους λιμενικούς.
2: Εδώ πέρα οι εικόνες παίζουν. Τα ντοκουμέντα, τα βίντεο, τα δουλεμπορικά. Και εσείς λέτε, ύστερα από 7 χρόνια, ετοιμάζουμε ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο. Για βάλε.
3: Μειώσω στο ρόν.
4: Γιατί εδώ βλέπουμε να διαμορφώνονται τόνοι συγκεκριμένοι. Χθες ο κύριος Μαρινάκης λέει, μίλησε για πατριώτες με κορώνες.
2: Από εκεί το παν. Από εδώ το παν στο νέο κόμμα Σαμαρά. Για βάλε.
4: Βάζετε το δίλημα προς τα υπερδεξιά.
3: Σωστά.
4: Τι συμβαίνει εδώ?
3: Η απάντηση είναι.
4: Νιώθετε την απειλή της υπερδεξιάς εδώ?
3: Γιώργη.
4: Δηλαδή της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά που έρχεται.
3: Σωστά. Να πω όμως κάτι. Επειδή πάρα πολύ συχνά συνδέουμε τις πολιτικές και δείχνει να κάνουμε μια διαχείριση, ας το πω, εκλογικού τύπου. Η απάντηση είναι ότι εμείς δεν κάνουμε διαχείριση εκλογικού τύπου, κάνουμε πολιτικές. Εγώ δηλαδή, κύριε Παυλόπουλε, ειλικρινά το λέω, έχει κανένας καμία καλύτερη ιδέα προκειμένου να σταματήσουμε τις μεταναστευτικές ροές? Εγώ θέλω να την ακούσω.
4: Ναι, ναι.
3: Ειλικρινά το λέω. Δεν το λέω για πλάκα.
4: Ναι, ναι, σωστά,
3: θέλω
4: σωστά,
3: να την ακούσω.
4: Ούτε το λέω
3: πολιτικά για να στριμώξω κανέναν. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Σωστά. Είναι πολύ κρίσιμα για τους πολίτες. Εγώ δεν παίζω με αυτά.
5: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν εδώ.
3: Λέω λοιπόν, αν κανένας έχει καμία.
4: Ένα πολιτικό πρόσημο, κύριε.
3: Δύο λεπτά. Αν κανένας έχει καμία τρομερή ιδέα και σηκώσει το χέρι του και μου πει, κύριε Βορύδη, ξέρετε τι δεν κάνετε καλά στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό. Ναι, και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
4: Ναι.
3: Και αυτό είναι συμβατό με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Έτσι. Είναι συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλω να το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνετε? Η απάντηση είναι, θα το κάνουμε αύριο.
5: Πάντως εδώ δεν πρέπει να είμαστε ανοιχτοί.

0: Μαμισίλ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Λαμισίλ, αποτελεσματικότατο, χορηγείται πάρα πολύ άνετα και κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα. Και σπανίως υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Για πήγαινε πάλι στον Βορύδη.
1: Ένα συστατικό, ας το πω, των κομμάτων μπορεί να είναι η προσωπική και ατομική βούληση του ιδρυτή τους.
2: Ναι.
1: Αλλά για να έχουν επιτυχία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ατομική βούληση δεν αργεί. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα μαζευόμαστε τον καφέ, να δεν κάνουμε ένα κόμμα και θα ασκίζαμε.
2: Ναι, πηγαίναμε,
1: ναι. Και θα ασκίζαμε, ναι. Δεν πάει έτσι. Τα κόμματα πρέπει να έχουν πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές αντιστοιχίσεις.
2: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί και τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και τα οποία έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ μπορώ να εκπληρώσω το αίτημα αυτό.
2: Υπάρχει κενό, λέει ο Σαμαράς εδώ.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν το κενό πολιτικής.
2: Ναι.
1: Γιατί, παραδείγματος χάρη, κόμματα, αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς, να αφήνει αυτά τα κόμματα, αυτά τα οποία ισχυρίζει ο κ. Σαμαράς, έχουν να κάνουν κυρίως με κριτική σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την εξωτερική μας πολιτική.
2: Ναι.
1: Σε σημεία που έχουν να κάνουν με την άμυνά μας. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Και λέω εγώ, εκεί πρέπει κανείς να δει αν υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, υπάρχει μια αντίληψη μέσα στην κοινωνία.
3: Υπάρχει κενό 15% ο κ. Σαμαράς. Χθες είπε ο συνεργάτης του κ. Τσούσιας ότι πρέπει να απαντήσετε πού πήγε το 15% από το 40 στο 25%
2: που
3: στις δημοσκοπήσεις.
2: Των ευρωεκλογών.
3: Το 15% από το 40
2: ναι.
3: των εθνικών εκλογών.
2: Των εθνικών εκλογών
3: γιατί
2: σε ευρωεκλογές.
3: Έχει καταλήξει
2: αυτό
3: στο 25%.
2: Είναι λιγοσόλικο αυτό.
3: Ακριβώς.
2: Το μετράς έτσι πάντως.
3: Και στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
3: Άρα λέει έχετε κάνει ζημιά 15% στην παράταξη.
2: Πού πήγε λέει το 15, ναι.
1: Ωραία. Εάν το πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις ή στις ευρωεκλογές όπου θέλετε, θα απαντήσω ότι να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα πούν οι βουλευτικές εκλογές. Γιατί, επιτρέψτε μου, η
0: αυτό
1: ανάλυση
0: σου λένε, ρε Χριστιανέ μου, για πριν από τις εκλογές.
1: Ότι άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά έχουν οι ευρωεκλογές, άλλα πολιτικά
4: χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Άσε που αυτές παραδόξως, πρώτη φορά που έχω δει αυτό, γίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες τις δημοσκοπικές εναντίον του. Πέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί? Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, κλέγονται. Την κοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι δημοσκοπήσεις φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη της ψήφου μέχρι το 25%. Και ενώ η παράταξη μεταλλάσσεται και συνεχώς υποχωρεί κοινωνικά, κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες που απαιτούν όμως ποσοστά πάνω από 37%. Και ρωτάω εγώ, δεν βλέπουν ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές? Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το αλαζονικό. Ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει?
0: Για βάλε να δούμε τι λέει ο Βορύδης τώρα.
2: Τι είπε και ο κ. Βενδίας.
1: Για τα ποσοστά.
2: Ο οποίος έχει κάνει αυτά που είπατε όλα. Με τα εξοπλιστικά κλπ. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Εγώ λοιπόν πήγα λίγο στο περιεχόμενο της κριτικής. Γιατί πάω στο περιεχόμενο της κριτικής? Γιατί πάω στο. Όχι, εδώ είναι το αποτέλεσμα της κριτικής. Τα ποσοστά. Εγώ πήγα λοιπόν στην κριτική αυτή καθεαυτή. Ή παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος θέλει να πει ότι δεν έχουμε σωστή μεταναστευτική πολιτική.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 69-46-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά,
17: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
22: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
23: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
1: Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Με νίκη έκλεισε η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της Λήξη, που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Στις 18 Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-offs. Η Αλ Χιλάλ έχει καταθέσει πρόταση στον νυν τεχνικό της Νότιγχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρα, όπως απεκάλυψε η Πορτογαλική Οτζόγο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: ακόμα επίθετο και αριθμό. Δεν στέκει λοιπόν ότι οι κάμερες κάνουν λάθος, ας πούμε στη ζώνη. Στο αν κάποιος σηκώσει το ποτήρι και το ποτήρι το περάσει η κάμερα για κινητό.
1: Πάμε λίγο να δω.
0: Γιατί βλέπουμε πολλές ενστάσεις στα τμήματα.
1: Λοιπόν, χθες δείξατε μια καρτέλα ότι έχουμε 5.500 κλήσεις. Η ελληνική αστυνομία έβγαλε ένα δελτίο τύπου πριν από μία εβδομάδα και είπε πως έχουμε 2.453 κλήσεις. Είπατε, δείξατε, και δεν είναι στοιχεία τα οποία βγάλατε εσείς, κυκλοφορούν, εγώ δεν θα διαφωνήσω, ότι έχουμε αστοχία 90...
2: Δεν έχουν διαψευστεί αυτά τα στοιχεία.
1: Έχουν διαψευστεί η κανονικότητα με το δελτίο της ελληνικής αστυνομίας. Πώς δεν έχουν διαψευστεί.
2: Της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τι εννοείται.
2: Η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι οι κάμερες κάνουν λάθος. Από τις ενστάσεις που υπάρχουν οι υπουργοί.
1: Μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Δεν θα δώσω ψευδή στοιχεία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν έχετε μια κλήση, οι κλήσεις περνάνε από άνθρωπο. Περνάνε από τα ανθρώπινα μάτια.
1: Εννοείται. Την κλήση την βεβαιώνει άνθρωπος. Αστυνομικός, όχι άνθρωπος γενικά.
0: Λοιπόν, έχουν φτάσει πάρα πολλές ενστάσεις εκεί πέρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Ότι δεν ενστάσεις... είναι άνθρωποι, είτε ότι δεν ήμασταν εκεί, είτε ότι φορούσαμε τη ζώνη μας, είτε χρησιμοποιήσαμε το κινητό μας.
1: Να θυμίσω λιγάκι τι λέει το δελτίο της ελληνικής αστυνομίας. Ότι έχουν επιδοθεί, έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 κλήσεις, έχουν γίνει 420 ενστάσεις και στην ουσία αποδεκτές έγιναν μόλις 52, από τις οποίες 52 οι 17 ήταν αυτές που είχαν τεχνικά ζητήματα. Ποσοστό 0,7%.
2: Εδώ δεν βάζετε γιατί γίνεται ένα θέμα. Όταν λέμε μπαίνει άνθρωπος και τις επεξεργάζεται αυτές τις κλήσεις, ξέρετε, ο άνθρωπος άμα μπει στις 10 η ώρα το πρωί, η έξυπνη κάμερα από τις 6 το πρωί ή όλη τη νύχτα γράφει. Μπορεί οι κλήσεις λοιπόν που βγάζει το μηχάνημα να είναι 5.000, άσχετα πόσες θα βεβαιωθούν.
1: Δεν είναι κλήσεις. Η κάμερα βλέπει.
2: Δεν είναι λάθος το στοιχείο.
1: Το στοιχείο είναι λάθος.
2: Άμα θέλετε να στείλετε όλες τις κλήσεις, θα στέλνετε 5.000.
1: Όταν λέτε ότι υπάρχει αστοχία στο 95% των παραβάσεων, αυτό είναι απόλυτα ψευδές. 0,7%.
2: Όχι, από αυτές που στάλθηκαν, είπαμε. Για μέσα στο αυτοκίνητο. Είμαστε προσεκτικοί. Δεν λέμε ούτε για κόκκινο,
1: αστοχία,
2: ούτε για ταχύτητα.
1: Αστοχία 95% των παραβάσεων λέτε. Και αυτό δεν ισχύει. Σας λέει η ελληνική αστυνομία πως για τεχνικά ζητήματα. Ναι. Από τις ενστάσεις, μόνο 17 περιπτώσεις γίνανε αποδεκτές. Ποσοστό 0,7%. Όλες οι υπόλοιπες, και το σημειώνει, οι λοιπές ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονται με ζητήματα υγείας.
3: Άρε Παπαστεργίου, ψηφιακή. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Πετυχημένος δήμαρχος στα Τρίκαλα, την πατρίδα μου. Αλλά έτσι όπως το πάτε. Πήγε, λέει, σήμερα συμπληρώνονται 6 χρόνια από το gov.gr και το γιορτάζει η κυβέρνηση. Έτσι όπως πάτε με τις κλήσεις και με το νέο κώδικα, δεν θα αφήσετε άνθρωπο που να μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο με το αυτοκίνητό του και να έχει το δίπλωμα κανονικά. Δηλαδή, το τι υπερβολές γίνονται, το τι λάθη γίνονται, το ότι με χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή νεοελληνική λέξη γίνεται, είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι, πέρα από κάθε λογική. Όλοι εσείς που τώρα είστε στα αυτοκίνητά σας, ταλαιπωρήστε αφάνταστα κάθε μέρα στους αθηναϊκούς δρόμους, έχετε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά σας σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, σε διόδια στους δρόμους, σε τέλη κυκλοφορίας, και η κατάσταση από πλευράς κυκλοφοριακών συνθήκων στο λεκανοπέδιο είναι σε κατάσταση άθλια. Και εσείς τώρα στην κυβέρνηση πάτε και βάζετε κάμερες οι οποίες να φωτογραφίζουν, λέει, και να σου έρχεται η κλήση στο κινητό και διάφορες άλλες τέτοιες, σαν να μην πω τώρα τη λέξη. Λες και τα λύσατε όλα τα άλλα προβλήματα του κυκλοφοριακού της Αθήνας και λέτε τώρα ας βάλουμε και τις κάμερες για να πιάνουμε τους παραβάτες. Για βάλε πάλι Παπαστεργίου.
2: Παίρνουμε τις χίλιες σύλλες.
1: Ναι, για τις χίλιες κάμερες συζητάμε. Τον διαγωνισμό τον κατεβάσαμε εμείς ως Υπουργείο Ψηφιακής. Διορθώσαμε ένα σημείο στο οποίο θεωρούμε πως όντως υπήρχε μια εύλογη ασάφεια, την οποία έπρεπε να διορθώσουμε, και σήμερα που μιλάμε ο διαγωνισμός είναι και πάλι στον αέρα.
2: Και πότε θα κλείσει ο διαγωνισμός?
1: Είναι τα χρονικά περιθώρια που προβλέπει ο 44-12.
2: Θέλω να πω πότε θα τις πάρουμε αυτές, πότε θα τις τοποθετήσουμε.
1: Εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις, και πάλι θεωρώ πως μέσα σε 2-3 μήνες θα μπορούσαμε. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν θα γίνουν ενστάσεις.
2: 27 τώρα που το λέμε.
1: Εάν δεν έχουμε
2: ενστάσεις. Την εμπειρία σας ως άνθρωπος της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 27.
1: Υπήρχαν διαγωνισμοί που τρέξανε πάρα πολύ.
2: Να τα λέμε όλα τώρα. Προεκλογικά δεν θα τις βάλετε τις κάμερες.
1: Μα βάλαμε ήδη, γιατί να μην τις βάλουμε προεκλογικά?
2: Αν ο διαγωνισμός δεν έχει. Σε εκλογές και θα μπουν χίλιες κάμερες να στέλνουν κλήσεις.
1: Αν ο διαγωνισμός δεν έχει προβλήματα, μα και τώρα έχουν ήδη επιδοθεί. Να σας πω κάτι, το θέμα της οδικής ασφάλειας και των νεκρών που χάνουμε κάθε μέρα στον δρόμο είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε εκλογή.
3: Ρε Παπαστεργίου, δεν αφήνεις τώρα, δεν αφήνετε το γνωστό παραμύθι τώρα. Σας έπιασε ο πόνος για τους νεκρούς και εκείνο και τ' άλλο. Και θα μπορέσετε.
1: Παρόλα αυτά, θα τσακωθούμε σήμερα το πρωί.
3: Και θα μπορέσετε να λύσετε το κυκλοφοριακό και την οδική ασφάλεια και διάφορα άλλα τέτοια. Και εδώ πέρα κάθε μέρα στην Αθήνα ο κόσμος μαρτυράει για να πάει στις δουλειές του. Και είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και το μετρό, το μοναδικό έργο το οποίο μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Ταμεία ανάκαμψης, ξεταμεία ανάκαμψης, το ένα τ' άλλο το παράλλο, και το μετρό το έχετε πάει πάλι με καθυστέρηση δεκαετίας. Και μετά σας μάραναν οι έξυπνες κάμερες.

0: βάλε λίγο παπαστεργείο.
1: Ότι έχουμε ψηφιοποιήσει κοντά στα 300 εκατομμύρια σελίδες σε συμβόλαια όλα τα παλιά
0: ψηφοφυλάκια. Ψηφιοποίησες και έκανες.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου είχε προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2034.
0: 2034, είμαστε στο 26. Βάλε 8-10 χρόνια. Και ενώ η πρόοδος του μετρό βρίσκεται με καθυστέρηση δεκαετίας από το αρχικός προβλεφθέν για την περίφημη γραμμή 4, την κίτρινη γραμμή, εσείς τώρα στέλνετε ηλεκτρονικά κλήσεις αν ο άλλος την ώρα που οδηγούσε κούνησε το χέρι δεξιά και πώς τον έπιασε η κάμερα και πώς τον βρήκε ο μεγάλος αδερφός. Δηλαδή, το έχετε φτιάξει έτσι το σύστημα να παρακολουθείτε τους πάντες για την οδική ασφάλεια.

0: δημοσίου μιλάμε για ένα δεδαλώδες κύκλωμα με πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε έμεσα είτε άμεσα. Θα σταθούμε όμως, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε κάποιες περιπτώσεις που η αλήθεια είναι ότι βγάζουν μάτι. Έχουμε ένα κινητό, δύο παρατυπίες και έναν πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Παναγιώτη, να πιάσουμε λίγο αυτή την περίπτωση.
1: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Ευθύμιου Μπαγογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας, δύο υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνούντος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγό με την 59χρονη προϊσταμένη τη Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωσης χρηματικής αμοιβής.
2: Νέος μη πάνω από τη δημόσια ζωή της χώρας, με το μέγα σκάνδαλο των Πολεοδομιών, που όπως φαίνεται και όπως αναφέρεται σήμερα σε μερίδα του τύπου, έρχεται να προσθεθεί στα άλλα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των κονδυλίων για τα προγράμματα κατάρτισης και διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε περιπτώσεις όνου και στη αριθμός. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας ζωής βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στην οσμή τους.
0: Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος των επιτίδιων στις πολεοδομίες της Αττικής, οι οποίοι σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι τους ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν στελέχη με συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε ασπευσμένα χθες.
3: Ο ένας μετά τον άλλον περνούν από το πρωί την πόρτα των ακριτή οι έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Κανείς από όσους έχουν απολογηθεί ως τώρα δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
4: Δηλώνω αθώος. Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικό σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατά νόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών.
5: Ασκούσε τα καθήκοντά του με υπερβάλλοντα ζήλο, προσπαθούσε να διεκπαιρεώσει εκατοντάδες αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούσαν ακριβώς από αυτόν τον υπερβάλλοντα ζήλο, ερχόταν σε επικοινωνία με ιδιώτες μηχανικούς.
6: Είναι η περίπτωση για την οποία δεν έχει προκύψει κανένας χρηματισμός και καμία απολύτως παράβαση καθήκοντος.
3: Ανάμεσα στους συλληφθέντες, υψηλά στελέχη με πλούσιο βιογραφικό και συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε σπευσμένα μετά το τσουνάμι των αποκαλύψεων.
7: Ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες. Αυτή τη στιγμή φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς στην Πολεοδομία συγγενικά πρόσωπα του πρώην Γενικού Γραμματέα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.
8: Τα μπλοκάμια του κυκλώματος είχαν απλωθεί μέχρι και την υπηρεσία δόμησης στο Μαρούσι. Υπάλληλος με υψηλή θέση στο τμήμα έκδοσης αδειών που έδινε λόγο στην αρχηγό της οργάνωσης κατηγορείται ότι έβγαζε παράτυπες άδειες στην περιοχή.
9: Καθ' όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στο Δήμο Αμαρουσίου δεν ζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανέναν κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον.
3: Οι περισσότερες συναντήσεις των φερόμενων μελών γίνονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η παραλαβή των χρημάτων εντός οχημάτων ή καταστημάτων που οι ίδιοι γνώριζαν. Απέφευγαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, μιλούσαν με κωδικούς, αντί για λεφτά έλεγαν καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Τα ποσά που ζητούσαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Συνολικό κέρδος 335.000, εκ των οποίων οι 188 βρέθηκαν στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου.

0: Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%.
2: Την ίδια ώρα, συντριπτική έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η Εφημερίδα των Συντακτών, με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξοι και το 97% να θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.

0: Τι συνέβαινε όμως σε κάποιες πολεοδομίες ήταν κοινό μυστικό.
1: Όπου μπορεί να σαρπάξει. Καταρχάς το γρηγορώσιμο, το γνωστό, έτσι. Δηλαδή, αν πας με έλεγχο οικοδομικής αδείας, έτσι και δεν έχεις γνωστό, θα κάνεις 200 χρόνια τουρκικά, ας πούμε, για να τελειώσει.
2: Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος δύο υπαλλήλων των υπηρεσιών δόμησης Αγίας Παρασκευής και Νέα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Από την υποσύσταση η Επιτροπή Αναθεώρησης, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων, μεταξύ άλλων δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αξιολόγηση στο δημόσιο και τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπέρ, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε με το παρόν. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, μειώνονται οι προθεσμίες για την οικειοθελή αναχώρηση όσων απορρίπτεται το αίτημά τους από 25 σε 14 ημέρες, εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων απευθείας κατά την είσοδο ή τη σύλληψη στα σύνορα και αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο για τους διακινητές παράτυπων μεταναστών. Δεν είμαστε κόμμα γιοταχή. Στο ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή, τόνισε σε συνέντευξή του στο One Channel ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πελαιοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την δολοφονία της μητέρας αλλά και του γιου μέσα στο σπίτι τους στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφα στην Βόρεια Ιρλανδία με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα ενώ επεφεύχθη χάρη στην παρέμβαση των περαστικών η τραγωδία. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Και στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά της χώρας, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τα ορεινά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
6: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
3: Αυτά σας μεταδίδαμε και χθες για τις αλχημίες οι οποίες γίνονται στις δημοσκοπήσεις. 22,7 η μία δημοσκόπηση να δείχνει το κυβερνών κόμμα την περασμένη Πέμπτη, 31,2 να το δείχνει άλλη δημοσκόπηση το Σάββατο.

0: Την ίδια ώρα όμως, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, όποια και να είναι τα ευρήματα, είτε αυτά είναι ελαφρώς ανακατεμένα, κάτι με πρόθεση, κάτι με εκτίμηση, κάτι με αναγωγή, κάτι με πρόβλεψη, όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς. Πέρα όμως από τα δημοσκοπικά δείγματα, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, τις δημοσκοπικές δεοντολογίες ή μη, γεγονός είναι ότι το κυβερνών κόμμα, ύστερα από 7 χρόνια στο κουβέρνο, εξακολουθεί να είναι πρώτο αδιαμφισβητήτως, αλλά εδώ που τα λέμε, να έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση είναι κυριολεκτικά άστα να πάνε. Για βάλε λίγο τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Γιαννούλη, είναι τώρα πρωί-πρωί στο Μέγκα.
1: Με τον κύριο Συρίγο.
2: Με τον κύριο Συρίγο θα πούμε και για αυτά που έχετε μέσα στην κυβέρνηση.
0: Θα πούνε και για τον Συρίγο, θα πούνε και για τον Γιαννούλη, καλοί συνάδελφοι. Θα συνδεθούμε όταν έρθει η ώρα να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Γιαννούλη, συνάδελφος δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σε μια χρονική συγκυρία που τα πράγματα για την αντιπολίτευση, για το ΠΑΣΟΚ, για την αριστερά, είτε αυτή είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Τσίπρας, είτε το ένα είτε το άλλο, δεν φαίνεται να είναι και τόσο ρόδινα.
3: Κοία, κοιτούν δημοσκοπήσεις τα νέα κόμματα αλλά και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Στον ΣΥΡΙΖΑ το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σοκράτη Φάμελο ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση.
4: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
5: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκείται καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
4: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
6: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
4: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
7: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Να διαλυθεί που θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξαν.
9: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
4: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
10: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
11: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
4: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.
12: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
13: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια προσελκύει το ενδιαφέρον, το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
0: Αυτή είναι τελικώς η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα τι τους έχει κάνει ο Τσίπρας. Είναι καμιά εικοσαριά και βάλει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους λέει ο Τσίπρας, παιδιά, αν θέλετε να έρθετε σε μένα, καταρχήν δεν θα έρθετε μαζικά. Θα έρθετε ένας-ένας. Και προηγουμένως θα παραιτηθείτε από βουλευτές. Εγώ το έκανα αυτό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. παρέδωσα την έδρα, παραιτήθηκα από βουλευτής, έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, την Ελλάς. Για βάλει λίγο τώρα τον Γιαννούλη ζωντανά.
1: Απλώς να διευκρινίσω ότι αυτό το νομοσχέδιο
0: ακόμα
1: εφαρμόζει
0: ο Συρίγος. Λέει λοιπόν ο Τσίπρας, παιδιά, ως τις βούλεται ο πίσω μου ελθύν, αλλά χωρίς βουλευτικό έδρα να τον ζεσταίνει. Αν θέλετε να είστε υποψήφοι και ενδεχομένως, αν πάνε και καλά τα πράγματα, να ξανάστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή, θα πρέπει να παραιτηθείτε από αυτήν για να ενταχθείτε στο κόμμα μου. Και βγαίνουν τώρα, τους ακούσατε ένας-ένας και βρήκαν άλλο αφήγημα, λένε εμείς θα τιμήσουμε την εντολή που μας έδωσαν οι ψηφοφόροι και θα παραιτηθούμε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, όταν δηλαδή προκηρυχθούν οι εκλογές. Καλά, αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, όταν θα έχει διαλυθεί η Βουλή, μια μέρα πριν θα πάμε και θα παραιτηθούν όλοι μαζί, έτσι ώστε να τρέξουν μετά στην εξώπορτα του Τσίπρα και να του λένε: Αλέξη, παραιτηθήκαμε, πάρε μας. Γιατί βεβαίως υπό τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ τι να κατέβουν, στο ένα κόμμα τόσο τις εκατό είναι, αποκλείεται να μπουν στη Βουλή. It's a little bit funny, this feeling inside. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη παρακμή, ή να μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη λέξη. Δηλαδή προσέξτε τώρα τι γίνεται, όλοι αυτοί είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τιμούν λέει την ψήφο αυτών οι οποίοι τους εξέλεξαν, τιμούν την ψήφο, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτοχρόνως είναι και υπέρ του άλλου κόμματος, του Τσίπρα. Είναι δηλαδή διπλοπολιτικοί, και βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ και μη βουλευτές, αλλά ετοιμαζόμενοι να προσχωρήσουν στο κόμμα του Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά έχεις ένα Πασόκ, διάβαλε τώρα την κυρία Αναστασίου,
14: για το οποίο να σημειώσουμε ότι ζητάμε να προσδιοριστεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης από το Δεκέμβριο του 24 σαν Πασόκ, και δεν έχει γίνει. Θα μετατραπεί σε μια χρηματοδοτούμενη φυλακή, σε χρηματοδοτούμενους δεσμοφύλακες. Γιατί? Γιατί δεν προβλέπει ίσο καταμερισμό των δευτερογενών ροών της μετανάστευσης και ίση κατανομή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μιλάει για το μεταναστευτικό σήμερα, τώρα στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Την ίδια ώρα που στο Πασόκ βρίσκονται σε νευρική κρίση, γιατί σου λέει με τη μέρα τα βάζω, με τη μέρα τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα, και δεν μπορούν να καβατζάρουν έτσι εκεί το 10-11% στις δημοσκοπήσεις. Είναι τρίτο-τέταρτη. Αν αρχίσει σιγά σιγά να ξεφουσκώνει λίγο η Καριστιανού, γιατί πόσο να κρατήσει κι αυτή ένα μονοπρόσωπο κόμμα, όσο και να βγει Μαρία τον Τεμπό να κάνει δηλώσεις, να κάνει καμιά συνεντευξούλα έτσι ανώδυνη, καμιά φωτογραφία, κανένα εκείνο, κανένα τάλο, κανένα τσάι και συμπάθεια, κάποια στιγμή θα αρχίσει το ξεφούσκωμα. Οπότε τότε ελπίζουν στο Πασόκ μπας και καβατζάρουνε στην τρίτη θέση. Δηλαδή όσο είσαι στην τέταρτη, είναι λίγο ξεφτύλα. Για βάλε πάλι την Αναστασίου.
14: Δεν είναι το πού θα υπάρξουν οι δομές και το πώς θα επεμβαρυνθούν τα νησιά μας ή τα σύνορά μας. Δεν είναι το γεγονός ότι πώς θα γίνουν οι επιστροφές σε χώρες με διμερείς συμφωνίες, σας ξαναλέω, όπου δεν έχουν υπάρξει επιστροφές, γιατί είναι πολύ εύκολο.
0: Την ίδια ώρα λοιπόν στο Πασόκ τα πράγματα είναι σκούρα.
3: Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι έξι συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα...
0: Πέσαμε στην Πολεοδομία, σε άλλο ηχητικό. Να δούμε πώς θα το κουκουλώσουν και εκεί. Σε κρίση λοιπόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση έχει τον κουβέρνο, έχει το πουγγί. Κάνει παιχνίδι με την άνεσή της. Έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και όλα τα φρούτα του καλοκαιριού. Για βάλε λίγο Γιαννούλη.
15: Με λίγο και να το να συνεχίσει.
16: Ναι, μόνο να σας πω, την ίδια μέρα 132 άνθρωποι σώθηκαν από άντρες του λιμενικού σώματος που δεν τη βούλιαξαν τη βάρκα. Έτσι, πείτε το.
15: Για να τον ακούσουμε.
17: Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε.
0: Άντε, μείνατε τώρα στη βάρκα του Βορύδη.
18: Κύριε συνάδελφε,
17: άρα
18: κύριε
17: λοιπόν, συνάδελφε. Συγγνώμη, εσείς δεν θέλετε να συζητάτε. Επειδή όμως ορισμένες ιδέες, κυρία συνάδελφε, ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Και ο τρόπος που τις αποκρούετε εσείς είναι ένας τρόπος που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες. Αφήστε να τις αποκρούσουμε εμείς αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναρωτάω, η αποτροπή στην οποία λέτε, αν έχω κερσαία σύνορα, ναι, γίνεται με το φράχτη, το κάναμε. Αν έχω θαλάσσια σύνορα με εγκύτητα συνοριακή, γίνεται με συνεννόηση των λιμενικών αρχών, το κάναμε. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται άμα έχει 300 χιλιόμετρα θάλασσα? Αυτό ρωτάω. Άρα λοιπόν, τι διαμορφώνουμε? Διαμορφώνουμε ένα αποτρεπτικό, αποτελεσματικό πλαίσιο. Ο κύριος Υπουργός συνεχίζει.
18: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βορύδη.
0: Πήγατε πολύ καλά.
18: Ο κύριος έχει ζητήσει πανέμβαση. Παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη.
2: Ένας που έχει 300 χιλιόμετρα θάλασσα. Εσείς τι καταλάβετε, άμα έχει 300 χιλιόμετρα θάλασσα.
15: Αυτό ήταν.
13: Όλη την παρέμβαση. Όχι, άκουσα από ένα σημείο που είπε η τι βουλιά.
0: Θα βουλιάξει, δεν θα βουλιάξει η βάρκα, αγαπητέ φίλε Γιαννούλη. Το ζήτημα είναι ότι εκτός από τη βάρκα έχει βουλιάξει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είσαι βουλευτής. Για βάλ' τον λίγο.
16: Και ενώπιον του κοινοβουλίου, ξαναλέω, ανταγωνιζόμενος τον Πλεύρη που είναι ενεργεία υπουργός, τον Γερίδη που είναι στα κάγκελα γιατί ήταν η πρώην υπουργός μετανάστευσης και με αυτές τις κανονιστικές πράξεις αλλάζουν όσα είχε προσπαθήσει, και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα ο κύριος Κικίλιας να μας ανακοινώσει ότι επειδή υπάρχει και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην στελέχωση του λιμενικού σώματος, όπως με τα πρότυπα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δηλαδή προσλαμβάνουμε με κανένα κριτήριο 1000 άτομα και μετατρέπονται σφραγιδούχοι του ελληνικού δημοσίου, θα προσλάβουμε λιμενικούς γιατί δεν υπάρχει. Αυτό εμβόλυμα.
15: Δεν το κατάλαβα. Πώς θα τους προσλάβουν τους λιμενικούς?
16: Ανακοίνωσε ο κύριος Κικίλιας.
15: Πώς, έτσι θα πάρουν την Ανθή και τον Ιορδάνη και τους που θέλετε να είστε λιμενικοί?
16: Πώς προσλάβουν τους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς? Θυμάστε?
15: Μα γίνεται αυτό. Χωρίς ΑΣΕΠ, που ΑΣΕΠ, δεν τους είδαμε και ποτέ, κύριε Γιαννόλου, στους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς.
16: Τους βλέπουμε, είναι στα τμήματα και χτυπάνε σφαγή.
15: Ενώ στα πανεπιστήμια.
2: Πρέπει να πούμε το λιμενικό. Δεν έχει ανάγκη.
15: Ακριβώς.
2: Δεν έχει εντολή.
0: Μπαχάλο.

0: Πηγαίνετε τους σε κανένα χοτέλ Καλιφόρνια. Για την ώρα, λέει, τους μετανάστες στην Κρήτη, πήγαμε βέβαια σε άλλο θέμα τώρα, τους μετανάστες στην Κρήτη, επειδή δεν μπορούν να βρουν ένα μέρος για να τους αφήσουν, τους έχουν, λέει, σε ένα δεν κάνει να τα λέμε και έτσι, σε ένα ψυγείο, λέει, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ψυγεία, ξέρετε, από αυτά που είναι ψυγεία δωμάτια. Αλλά και το λιμάνι έχει ιδιωτικοποιηθεί και ο ιδιώτης λέει, παιδιά, τέρμα, πάρτε τους από το ψυγείο. Επαναλαμβάνουμε, ψυγείο δωμάτιο, ξέρετε, για να φυλώνται, να φυλάγονται ευπαθή προϊόντα κλπ. Αλλά εντάξει, εν τη ρήμη του λόγου, το είπε ο Βορύδης πάνω στον Ίστρο, να τη βουλιάξουμε, να μην τη βουλιάξουμε, το άρπαξε η αντιπολίτευση, η οποία όμως...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721-09711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
19: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
18: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
18: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
18: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
18: στις 7 και 25 για σχέσεις
19: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
18: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
18: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Ένα τρέιλερ είναι αυτό που αλλάζει τη ροή της πρωινής καρφίτσας εδώ στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94.8 που είστε συντονισμένοι.
2: Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star deal.
0: Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά. Απέναντί μου.
2: Absolute.
0: Και σήμερα ο Άγγελος Μπουραντώνης.
2: Get on with your work.
0: Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο μαζί μας.
2: Anika is the...
0: Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς.

Βιβλιοπωλείο, Βιβλιοπωλή, στο οποίο τη Δευτέρα μαζί με τις εκδόσεις Διόπτρα φέρνει στην Καλαμάτα τον Κώστα Κρομίδα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ, το νέο του βιβλίου. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μας τα πει ο ίδιος σήμερα στην πρωινή καρφίτσα. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής θα το βρείτε Νίκη Ταράτρη Α, στο κέντρο της πόλης. Φυσικά σε όλα τα social media για να κάνετε follow και τις εξαιρετικές του προσφορές στο βιβλιοπωλείο.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε αγαπημένοι. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που είναι συντονισμένοι στην πρωινή καρφίτσα και στο κανάλι Ένα Καλημέρα.

0: από όπου κι αν μας ακούτε. Στα Ερτζιανά στους 94 και 8 σταθερά. Στο διαδίκτυο σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Τηλεφωνικά επικοινωνείτε 27210-92500 και στα social, το είπα, κανάλι ένα Καλαμάτας.
1: Παντού. TikTok, Facebook, Instagram.
0: TikTok.
1: Yes.
0: Και TikTok. Γεια. Είμαστε παντού. Γιατί μπορούμε. 9 και 6. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Τι γίνεται στον κόσμο.
1: Ξημερώσαμε ωραία πάντως.
0: Τι εννοείς.
1: Κι άλλη αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Έτσι, ξέμπαρκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το μάθαμε σήμερα 6 ώρα το πρωί. Με μια κατάρριψη ενός ελικοπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από τον Περσικό κόλπο. Και αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε ορισμένα πυροτεχνήματα σε πόλεις και λιμάνια του Ιράν.
0: Τέλεια. Αυτά για τα εκτός.

Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση συνταξιούχων. Τετάρτη. Δεν έχουμε Τετάρτη. Τετάρτη δεν είναι. Για όσους δεν το ξέρουν, σήμερα λειτουργεί με ό,τι καλύτερο, φρεσκότερο και μεσημιακό η κεντρική αγορά Καλαμάτας και η λαϊκή αγορά. Γιατί η κεντρική είναι κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Η λαϊκή όμως είναι σήμερα και το Σάββατο. Στις 11 λοιπόν το πρωί, με ομιλητές εκπροσώπους ομοσπονδιών, Παμπελοποννησιακή Συγκέντρωση Συνταξιούχων.

0: What have we here, buddy?
1: Είχαμε μεταναστευτικό. Είχαμε νομοσχέδιο.
2: Είχαμε συζήτηση είχαμε... στη Βουλή.
1: Όχι, είχαμε την ψήφισή του. Πέρασε.
2: Mm-hmm.
1: Είχαμε το παρόν από το Πασόκ. Δεν. Το παρόν ξέρετε τι σημαίνει.
2: Είμαστε εδώ, αλλά δεν παίρνουμε θέση.
1: Αλλά δεν είμαστε και αντίθετοι.
2: Ναι.
1: Έτσι. 9 και 9 το λέω. Λοιπόν, η ώρα. Καταψήφισαν κάποια κόμματα τα οποία με εξέπληξαν κιόλας, διότι θεωρούνται έτσι πιο δεξιά, του δεξιού. Και όμως καταψήφισαν.
2: Ναι.
1: Δεν το συνηθίζουν. Και επειδή εχθές ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που υπάρχουν τροποποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών, συγχωρήστε με όσοι θέλετε να του λέμε λάθρο μετανάστης, αλλά δεν μπορεί εμένα να βγει από το στόμα μου αυτή η λέξη. Λοιπόν, έχουμε και το πέρας 3 ετών από το ναυάγιο της Πύλου. Σωστά,
2: σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, έτσι έρχεται να δέσει λιγάκι.
2: Και είχαμε και μια τάκα του κυρίου Βορύδη μέσα στην Ολομέλεια που προξένησε έτσι.
1: Ναι, για πες.
2: Πάνω στη συζήτηση.
1: Πάνω στη φούρια.
2: Πάνω στη φούρια, λέει ο κύριος Βορύδης απευθυνόμενος στους βουλευτές.
1: Τώρα, πάνω στην τρέλα μου, πάνω στη φαντασία μου. Ναι, για συνέχεια.
2: Ταιριάζει και στρατιωτικό στυλ.
1: Γι' αυτό σου λέω, ναι.
2: Λέει ο κύριος Βορύδης, να βυθίσουμε τη βάρκα ή να τους φέρουμε εδώ. Και με την έκφραση να βυθίσουμε τη βάρκα, ξεκίνησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζουν, ναι, σχωστή είναι αυτά τα πράγματα. Αντέδρασε ο κύριος Μάτζιος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κάτι από...
1: Ο παρόν θα λες.
2: Ο παρόν, ο παρόν.
1: Εντός, εκτός και επί τα αυτά.
2: Ναι, και το λόγο πήρε ο κυβερνητικός, όχι
1: θα
2: κυβερνητικός,
1: το κλίμα. Ναι.
2: Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κύριος Κερίδης, και είπε, ο κύριος Βορύδης ήθελε να κοροϊδέψει τη δεξιά αντιπολίτευση που χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επανέρχομαι εγώ στην Πύλο και στο ναυάγιο της Πύλου, το πολύ νεκρό, και λέω λοιπόν ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συναυλία διαμαρτυρίας στο λιμάνι Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, μία είδηση η οποία μας αφορά, αλλά δημοσιοποιήθηκε στην Καθημερινή, στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι η ανανέωση συνεργασίας της Aegean και της ΤΕΜΕΣ με το αεροδρόμιο, με τον αερολιμένα αν θέλετε Καλαμάτας, και την στήριξή τους για τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με προορισμούς που μέχρι τώρα δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτές είναι Στοκχόλμη, Μόναχο, Κοπενχάγη και Ελσίνκι. Θετική εξέλιξη, έτσι, δηλαδή ειδικά με τον αερολιμένα Καλαμάτας έχουμε από τη μία πλευρά τις επισημάνσεις, παύλα, καταγγελίες από την αεροπορική εταιρεία Ryanair ότι η Fraport θα το κάνει ασύμφορο, αυξάνοντας τα τέλη. Από την άλλη έχουμε δύο επίσης μεγάλες εταιρείες οι οποίες στηρίζουν αυτή τη διαδοχή του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα του αερολιμένα. Σωστή η παρατήρηση.
1: Σωστό.
0: Σωστό. To the point. To...
2: Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί να τα λέμε κι αυτά. A secret
2: code. Διαβάζω κάποιες ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Με κάνουν να λέω ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Τι εννοείς?
2: Δήμος Ηλιούπολης.
0: Α, ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
2: Δόξα τω, μόνο λεκτικά.
0: Εντάξει, ευτυχώς το είδα και εγώ εχθές στα social και λέω εντάξει. Okay.
2: Δημοτικό
0: συμβούλιο. Το πήγαν σε άλλο level.
2: Και όλα αυτά για ένα πάρκο. Ναι. Αλλά εντάξει, η ανάπλασή του είναι λίγο μεγάλη. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
2: Τι θα αναπλάσουν σε αυτό το πάρκο?
0: Δεν ξέρω.
2: Είχαμε σύγκρουση ενός αντιδημάρχου με δημοτικό σύμβουλο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πιάστηκαν στα χέρια. Μίλησαν γαλλικά. Μίλησαν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.
2: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα έγινε το δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι, δηλαδή, οκ, παιδιά. Λοιπόν, προφυλακιστεί και οι 6 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα πολεοδομιών. Ένα το κρατούμενο. Ο σύντροφος, πιθανότατα ο ένοχος για το διπλό φωνικό εχθές, νομίζω σε ποια περιοχή το χάσα, η Γαλλία. Ναι, δεν το χάσα, σωστά το λέω. Δες το όμως και εσύ.
2: Ναι, θα το
0: μια
2: να
0: φορά οι πολλές πληροφορίες είναι. Πάντως ήταν κρατείτε.
2: Στο Αίγιο.
0: Στο Αίγιο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, περιοχή Αγιαλία νομίζω λέγεται η συγκεκριμένη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Εντάξει.
2: Και εγώ στο δελτίο ειδήσεων αυτό άκουσα.
0: Να σου πω κάτι. Δεν τρέπομαι να πω πως ένα θεματάκι με τη γεωγραφία το είχα πάντα από το δημοτικό. Οφείλω να το ομολογήσω. Λοιπόν, τραγουδάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα άριστοι. Ποιοι είμαστε τέλος πάντων?
2: Είμαστε και κάπου άσφαλτοι.
0: Είμαστε της κυβερνήσεως. Δεν είμαστε άριστοι εμείς. Είμαστε απλοί πολίτες. Αφήνουμε τις αριστείες στους πολιτικούς μας όλους. Εμείς προσωπικά αγάπη μόνο. Και δεν εννοώ φυσικά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μην παρεξηγηθώ.

0: Προσωπικά ένα τραγούδι που έχουμε όλοι συνηθίσει να το ακούμε από την Ελένη Δήμου. Εδώ ερμήνευσε η Πέννη Παλτατζή. Λοιπόν, και επειδή εμείς δεν είμαστε στο team αριστείας, έχουμε κάθε δικαίωμα να αναπαράγουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος, της τοπικής εφημερίδας, το οποίο αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο εχθές, και φυσικά μιλάει για τον άριστο Υπουργό Υγείας, τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας και δείχνει ότι το νοσοκομείο μας είναι στις χειρότερες επιδόσεις της χώρας όσον αφορά την αναμονή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών που μπορεί να βιώσει ένας πολίτης.
1: Έχω φτάσει μέχρι 3,5 ώρες.
0: Εδώ λέει πάντως 7 ώρες παρά 8 λεπτά είναι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής προκειμένου να εξυπηρετηθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καλαμάτας, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργέ Υγείας, που ορθά ως υπουργός βγαίνεις και μας λες και επισκέπτεσαι και την περιοχή μας και πολύ καλά κάνεις και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, και μας λες ότι όλα δουλεύουν στην εντέλεια και όλα είναι δρομολογημένα και έχει υπάρξει πρόοδος στο εσύ, στο εμείς, στο γιατί και στο αυτή, με όμικρον γιώτα και όχι με γιώτα, διότι στο αυτή με γιώτα αυτό φτάνει, ότι όλα είναι τέλεια. Αλλά όταν έρθει η ώρα να το επισκεφθείς, τι γίνεται? Τι γίνεται? Τι γίνεται? Κάτι γίνεται λάθος. Κάτι πάει λάθος. Και φυσικά δεν φταίει το υγειονομικό προσωπικό, γιατί πλέον θυμόμαστε όλοι πρόσφατα την κατάρρευση των παθολογικών κλινικών, τις υπερβολικές ώρες που δουλεύουν όλοι. Και το λέω γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δω και καμία ανάρτηση στο X του Υπουργού να λέει πως δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί. Ικανό τον έχω, διότι είναι και λαλίστατος. Μιλώ για σένα, μιλώ με τα ψηλά βουνά, μιλώ για σένα.
2: Με τα ψηλά,
0: τα απάτητα βουνά, που πλέον τα πατάμε κι αυτά
2: και, μιλώ,
0: και τα πατάμε άσχημα. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
20: Δεύτερο ημίωρο εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Σήμερα είναι και Τετάρτη όπως είπαμε. Όλα τα φρέσκα είναι εκεί. Έχουν αγοραστεί και έχουν μεταφερθεί στην κουζίνα στη συνοικία Μπουρνιά. Και το πάρτι αρχίζει, το μαγειρικό πάρτι, που καθημερινά από Τρίτη έως Κυριακή εκεί στου Κώστα μας καθυλώνει, γιατί ξέρουμε ότι η ποιότητα είναι εξαιρετική, οι γεύσεις είναι μοναδικές, είναι μεσσηνιακές. Ο Κώστας φροντίζει από την αρχή έως το τέλος τα πάντα να είναι τέλεια, σερβιρισμένα. Η Μαρία μαγειρεμένα και το προσωπικό πάντα πρόθυμο να μας εξυπηρετήσει. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε στου Κώστα, γιατί ξέρουμε και γιατί έτσι μας αρέσει και είμαι σίγουρη ότι έτσι σας αρέσει και εσάς. Συνοικία Μπουρνιά, ο Κώστας γνωστός πλέον εντός Καλαμάτας, εκτός Καλαμάτας, εκτός Μεσσηνίας, εκτός Ελλάδος κιόλας. Εσείς παραμένετε στο κανάλι 1 Καλαμάτα στην πρωινή καρφίτσα. εδώ για να περνάμε όμορφα. Είχαμε έτσι κάποια σχόλια το προηγούμενο ημίωρο για κάποια θέματα. Mm-hmm. Στις Βρυξέλλες ο κύριος Πιερακάκης, πρέπει να απαντήσω. Απαντώ λοιπόν και θα βγάλω ευθύς αμέσως Γεωργία Κουτσούκου στον αέρα. Τζόρτζια, καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
20: Είμαστε καλά, εσύ?
17: Καλά είμαι κι εγώ.
20: Μπράβο Γεωργία μου. Σήμερα έχει έκτακτα ο πεντανόστιμος μενού. Αφού δεν μπορέσαμε τη Δευτέρα λόγω τεχνικών προβλημάτων, η Γεωργία ποτέ δεν μας αφήνει έτσι. Και την έχουμε λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, να δούμε τι καλό έχει για μας.
17: Έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
20: Για πες μου, Τζόρτζια.
17: Έχω μια φοβερή σάλτσα για μια πολύ ωραία μακαρονάδα με πένες. Γιατί... Τετάρτη γάρ, να κάνουμε κάτι εύκολο, γρήγορο, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο ή Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
20: Αυτό κυρίως.
17: Χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά, πένες ή βίδες εγώ έχω βάλει. Δεν συνιστώ το σπαγκέτι, γιατί ξέρετε ότι το κάθε ζυμαρικό έχει τη χρήση του όσον αφορά στις σάλτσες.
20: Και την αντοχή τους, και την αντοχή του όταν θες να κάνεις διάφορα, έτσι.
17: Ναι, έχει να κάνει με τη σάλτσα.
20: Ναι, αυτό.
17: Να το κυμεγράσω, αλλά κυρίως η σάλτσα. Λοιπόν, μισό κιλό ζυμαρικά, 2 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, μία κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, δηλαδή στα 400 γραμμάρια διαφορετικά, πάρτε 3 όριμες ντομάτες. Οι ντομάτες τώρα αρχίζουν να είναι πάρα πολύ ωραίες, οπότε μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Θέλω μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Mm-hmm. Ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, φρέσκα φύλλα βασιλικού, τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα. Εντάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, οκ. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά, σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Το σκόρδο, αν θέλετε, μετά το βγάλετε, γιατί συνήθως τις σάλτσες πικρίζει. Όμως είναι θέμα γούστου, γιατί κάποιοι το θέλουν και τους αρέσει το σκόρδο και μετά το μαγείρεμα, οπότε μπορείτε να το κρατήσετε.
20: Μάλιστα.
17: Βγάζουμε τον πελτέ και τον καβουρδίζουμε για 1-2 λεπτά. Ρίχνουμε μετά τη φρέσκια ντομάτα ή το κονκασέ, τη ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 10-15 λεπτά μέχρι να δέσει. Μετά προσθέτουμε τα ζυμαρικά, ανακατεύουμε καλά, σερβίρουμε αμέσως με το φρέσκο βασιλικό και το τριμμένο τυρί της επιλογής μας. Τώρα, αυτή είναι η βασική κόκκινη σάλτσα για τη μακαρονάδα. Τώρα όμως μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα με αυτή τη σάλτσα. Όπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε μέσα... πάρα πολλά βότανα, δηλαδή δεντρολίβανο, θυμάρι, θιόσμο.
20: Ναι.
17: Και να κάνουμε μια πάρα πολύ αρωματική σάλτσα, στην οποία μέσα μπορούμε να βάλουμε και ζυμαρικά, αλλά και κρέας.
20: Βασιλικό, φαντάζομαι.
17: Το βασιλικό τον είπα, γι' αυτό δεν τον αναφέρω.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο βασιλικός στις μακαρονάδες.
17: Εσύ δεν ξέρουμε τι δεν σ' αρέσει, το λεμόνι, τα άλλα.
20: Τα είπαμε, ναι, δεν μπορώ τα ξινά.
17: Όχι.
20: Γενικώς. Και ορίστος. Θέλω γέλιο, θέλω χαμόγελο, θέλω positive energy.
17: Positive.
20: Ναι ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Ωραίο και το λεμονάκι, έχει και βιταμίνη C που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Λοιπόν, για πάμε. Εντάξει, γι' αυτό είπα οι γραμματιζούμενοι. Εντάξει. Ηρωνικό ήταν το σχόλιο. Για πάμε. Πάμε.
17: Επίσης, μπορείτε να τη φυλάξετε στο ψυγείο όταν κρυώσει πάρα πολύ καλά.
20: Ναι.
17: Για λίγες μέρες βέβαια, βάζοντας στην κορφή επάνω λίγο ελαιόλαδο.
20: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά να μας λες, ναι. ομότο ελαιόλαδο.
17: Θα δω μια συνταγή και από πίσω 30 τύπ.
20: Ναι, από πάνω λοιπόν ομό ελαιόλαδο, έτσι.
17: Άσε να το πω, χριστιανή μου, ναι.
20: Ναι, μάλιστα, χριστιανή μου.
17: Το οποίο το βάζουμε στο ψυγείο, το κρατάμε περίπου για 10 μέρες, όχι παραπάνω.
20: Α.
17: Αν είναι φρέσκια η ντομάτα. Αν είναι το ντοματάκι το κονκασέ, μπορούμε να κρατήσουμε και λίγο παραπάνω. Αυτά από μένα σήμερα. Πότε έχουμε ραντεβού?
20: Την Παρασκευή.
17: Παρασκευή, τι ώρα?
20: 9 και 5.
17: Ακριβώς.
20: Σωστά τα είπα.
17: Θα σε περιμένω στο γνωστό σημείο.
20: Και εγώ το ίδιο. Θα σε βρω στο γνωστό σημείο. Γεωργία μου, καλημέρα.
17: Ένα κόκκινο γαρίφαλο. Λοιπόν, καλημέρα, φιλάκια.
20: Καλημέρα σε την αγάπη μας. Φιλάκια, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε. Yeah. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έκλεισα όλα τα μικρόφωνα, έκλεισα όλες τις φέτες, έκλεισα και τον εαυτό μου από τη βιασύνη μου. Πού είμαι? Πού είμαι? Μέχασα. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ και σας καλημερώ.

0: Μαρίζα Ρίζου. Είναι μικρή η ζωή. Το λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Είναι μικρή η ζωή. Γιατί κάθομαι τώρα και προβληματίζω εγώ το μυαλουδάκι μου για τις πολιτικές κινήσεις ορισμένων.
1: Ποιον.
0: Που αναφέρομαι στην είδηση την οποία άφησα λόγω της Γεωργίας. Δηλαδή την επίσκεψη στις Βρυξέλλες του κυρίου Πιερακάκη, προκειμένου να έχει συναντήσεις με τη διευθύντρια του Δούνου του, του γνωστού Δούνου του, και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.
1: Τι θα συζητήσει με τον κύριο Ρούτε ο κύριος Πιερακάκης?
0: Με τον κύριο Ρούτε θα συνεχίσει σχετικά με την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα.
1: Ο κύριος Πιερακάκης θα τα πει όλα αυτά.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Βεβαίως.
0: Τις οικονομικές πτυχές θα συζητήσουν σχετικά με αυτά τα θέματα. Εντάξει.
1: Τώρα καλύφθηκε.
0: Θα συζητηθούν ακόμη με τον κύριο Ρούτε οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετάσχει σε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις δίνοντας αβαντάζ σε κάποιους. Κατάλαβες? Εσύ που μας ακούς. Όχι. Όχι. Δεν ευθύνεται για αυτή την αβέβαιη οικονομική πολιτική καθόλου κανένα κράτος της ΕΕ, όχι ετερόρυθμης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με την κυρία λοιπόν Γεωργίεβα θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο περιφερειακό κέντρο τεχνικής βοήθειας του Δούνου του για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Βρεγιά, κοιτάτε. Θα είμαστε βοηθοί των χωρών, δηλαδή θα μας χρειάζονται όπως χρειαζόμασταν εμείς πριν λίγα χρόνια κάποιους. Χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Μολδαβία στηρίζοντάς τους έμπρακτα προς την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική. Τραλαλά, τραλαλό, να χαρώ, να χαρώ το μωρό.
1: Δεν έχουμε λίγη μία εβδομάδα που έχουμε βγει από τα μνημόνια και θα βοηθήσουμε κι άλλους.
0: Ναι. Γιατί μπορούμε.
1: Γιατί μπορούμε. Είμαστε
0: και αφού
1: μέσα.
0: Μπορούμε, γιατί να μην το κάνουμε. Γιατί γελάς, παιδί μου. Τι δεν σου αρέσει?
1: Όχι τίποτα, ταυτοχρόνως βλέπω και τη συνταγματική αναθεώρηση από το κανάλι της Βουλής.
0: Για πες.
1: Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μέλη της Επιτροπής βγήκαν από το Προεδρείο της Βουλής, 42 άτομα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο κύριος Μαυρουδής Βορύδης, ή όπως δεν ξέρουμε εμείς, ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης?
0: Το Μαυρουδής ποιος θα το θυμότανε? Ενώ το Μάκης είναι μια παπ-παπ γέννη. Ναι, για πες.
1: Έχει ήδη ανέβει στο βήμα της Βουλής ο κύριος Δουδονής από τη μεριά του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έχει προτείνει ορισμένες συνταγματικές αλλαγές. Έχει μιλήσει και ο κύριος Στυλιανίδης από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε παρέμβαση του κυρίου Παφίλη από τη μεριά του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ένα θέμα επί της διαδικασίας, γιατί όπως είπε ο ίδιος, δεν είναι δυνατόν να μιλάει ένας από εμάς, την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, και από τη Νέα Δημοκρατία 6.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εισηγητής από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αϊ, αϊ, αϊ. Νορμάλ όμως κυλάει.
1: Ναι, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα.
0: Είδες, λείπουν οι μισοί γι' αυτό.
1: Όντως, πού το ξέρετε.
0: Δεν πήρε, το φαντάζομαι.
1: Είναι
0: τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
2: Με στα μάτια σου παίζουν κρυφτό.
0: Αχ, Παναγιά.
2: Η ζωή μου.
0: Λάθη λέει και υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
2: Στο δάκρυ.
0: Με τις υγείες μας.
2: Να σε πάρω δικό μου με ένα ναι.
0: Α, μην ξεχάσουμε να σας πούμε. Έχουμε και επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου. Είναι
2: σου χαϊδεύει το κορμί.
0: Point αυτό.
1: Και δεν έλεγα που να επενδύσω τα λεφτά μου.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα.
0: Ακριβώς. Για όσους ενδιαφέρονται.

0: συγκροτήθηκε η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Και έχουμε και τα ονόματα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
1: Να τα ξεκινήσω, να τα πω.
0: Αθανασίου Χαράλαμπος.
1: Βλάχος Γεώργιος.
0: Βορύδης Μαυρουδής, αλλιώς Μάκης. Δις ο Μαυρουδής σήμερα εδώ.
1: Κερίδης Δημήτριος.
0: Καπάτος Παναγής.
1: Καράογλου Θεόδωρος.
0: Κεφαλογιάννης Ιωάννης.
1: Κτιστάκης Ελευθέριος.
0: Κωνσταντινίδης Ευστάθιος.
1: Κοτσός Γεώργιος.
0: Μακρύ Ζωή Ζέτα.
1: Μάνη
0: Παπαδημητρίου Άννα. Μηταράκης Παναγιώτης Ινώτης.
1: Μπακογιάννη Θεοδώρα αλλιώς Ιντόρα.
0: Ιντόρα. Όχι, το Ι και με τόνο και χωρίς. Λοιπόν, Νικολακόπουλος Ανδρέας.
1: Οικονόμου Γιάννης Ιωάννης.
0: Οικονόμου Ιωάννης ή Γιάννης. Λοιπόν, Παναγιωτόπουλος Νικόλαος.
1: Ράπτη Ζωή.
0: Ρουσόπουλος Θεόδωρος, ο γνωστός δημοσιογράφος Θόδωρος.
1: Σκυλακάκης Θεόδωρος.
0: Στυλιανίδης Ευρυπίδης.
1: Συρίγος Ευάγγελος
0: Άγγελος. Συρίγος, πάμε παρακάτω. Χαρακόπουλος Μάξιμος.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα Πασόκ.
0: Νάντια Γιανακοπούλου, η δικιά μας.
1: Δουδονής Παναγιώτης.
0: Λιακούλη Ευαγγελία.
1: Μάτζιος Δημήτριος.
0: Μάντζος.
1: Μάντζος.
0: Μην του αλλάζεις το όνομα. Νικητιάδης Γεώργιος. Στόπεδο. Και πολλοί είναι. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Γαβρίλος Γεώργιος.
0: Ξανθόπουλος Θεόφιλος.
1: Παπαηλίου Γεώργιος.
0: Παπαηλίου Γιώργος. Ψυχογιός Γεώργιος. Γιατί αλλάζεις τους τόνους, παιδάκι μου, γιατί αλλάζεις τα ονόματα. Λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γκιώκας Ιωάννης. Δελής Ιωάννης. Κομνινάκια. Κομνινάκα Μαρία. Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτόπουλος Τηλιανός. Χίτας Κωνσταντίνος. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη Ρούντας Γεώργιος. Πλεύση Ελευθερίας. Εδώ αρχίζουν τα όργανα η ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Ελένη Κάρα Γεωργοπούλου και η κυρία Τσάκρη Θεοδώρα. Απτά τα ολίγα.
1: Ωραία θα είναι αυτή η επιτροπή.
0: Διαφημίσεις ταχιστά.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
6: πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 10.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
5: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
14: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air conditioning, φανοπείο, βαφείο, ευθυγραφείο.

0: με το συγγραφέα κύριο Κώστα Κρομίδα. Το βιβλίο, το νέο βιβλίο του κυρίου Κρομίδα θα το γνωρίσουμε όλοι μας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Experience Hall του ASO Hotel, μια εκδήλωση που διοργανώνει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και οι εκδόσεις Διόπτρα, με την παρουσία του κυρίου Κρομίδα, τον οποίο και καλημερίζω στην εκπομπή.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σας. Το 15ο λοιπόν βιβλίο σας, το 15ο επιτυχημένο θα πω εκ των προτέρων βιβλίο.
1: Εκ των προτέρων, γιατί να το πούμε, ας δούμε.
0: Γιατί βλέπουμε πως ήδη υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους αναγνώστες. Περίμεναν με πολύ ενδιαφέρον τη νέα σας συγγραφή.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, αυτό, με αυτή την έννοια το θέτω. Θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Γιατί ξέρουμε όσοι ήδη έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας ότι το βιβλίο διαδραματίζεται ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, στοιχείο, με έντονο το στοιχείο της μαστίχας, έναν έρωτα που δοκιμάζεται με διαφορετικούς κόσμους. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Είναι ένα βιβλίο που ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτά τα θέματα που έχει να κάνει, που έχουν να κάνουν με την αυτοσύνη, με τη θάλασσα. Mm-hmm. Και σε όλο αυτό δεν θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα ηχείο. Είναι ένα νησί που έχει μεγάλη ναυτική παράδοση. Mm-hmm. Αλλά ήθελα σε όλο αυτό να εντάξω και το θέμα με τη μαστίχα, με αυτή την πολύ όμορφη, με τη διαδικασία της παραγωγής της μαστίχας. Αλλά πάνω απ' όλα αυτά δεν είναι ένα βιβλίο οδηγός για την αυτοσύνη και τη μαστίχα. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για ένα μεγάλο έρωτα. Mm-hmm. Ένα μεγάλο έρωτα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι στη θάλασσα, η άλλη είναι στη στεριά. Και κατά πόσο μπορεί ο καθένας να γίνει το λιμάνι του άλλου.
0: Για πείτε μου, εσείς πιστεύετε ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια σχέση όταν οι συνθήκες ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα χωρίζουν τους ανθρώπους?
1: Όσο δύσκολο είναι, άλλες περιπτώσεις είναι και πιο εύκολο, γιατί καμιά φορά αυτή η δύναμη που έχει, αν κάτι είναι πραγματικό και είναι αληθινό, η δύναμη που δημιουργεί στη σχέση η απόσταση, αν θέλετε, και όλο αυτό το δύσκολο της επικοινωνίας, καμιά φορά το κάνει και πιο δυνατό από το mm-hmm. την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα έχει μια μικρή φορά. Mm-hmm. Δύναμη από τις σχέσεις που τον ανθρώπινο.
0: Ναι. Γιατί επιλέξατε τη θάλασσα ως κεντρικό?
1: Ναι,
0: συγγνώμη, έκανε διακοπή ίσως στο τηλέφωνο και εγώ νόμιζα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Πολλές φορές αυτή η άνεση που έχουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μια σχέση, ενώ μια τέτοια σχέση, μια τέτοια είδους σχέση, δημιουργεί άλλου είδους συναισθήματα. Και αυτό έχει αφήνει η αξία, αν θέλετε, περισσότερο που εμένα με κέντρισε να γράψω την ιστορία. Δεν ήθελα να γράψω για ένα συνηθισμένο έρωτα mm-hmm. που έχει τις δυσκολίες. Ήθελα να γράψω για κάτι που είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία, νομίζω, για μένα, σε αυτό που ήθελα να γράψω εγώ, τουλάχιστον σε αυτό που ήθελα να πω εγώ.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι πως και ο μύθος με το κλαδάκι του σκήνου στην εξέλιξη της πλοκής είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, γιατί υπάρχει, υποτίθεται, ένας μύθος που μιλάει ότι οι γυναίκες, όταν φεύγαν οι άντρες τους παλιά στα καράβια, τους έδιναν ένα κλαδάκι σκηνού με την ευχή πριν το κλαδάκι μαραθεί, ξεραθεί, οι άντρες τους να επιστρέψουν. Αυτό ήταν κάτι που βέβαια δεν γινόταν, γιατί ειδικά τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ταξίδευαν για χρόνια στα καράβια. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παλιά ήταν πολύ διαφορετικά. Είναι ένα, έτσι, σαν μια ευχή, γιατί ήθελα πολύ και να μιλήσω για αυτές τις γυναίκες που μένανε πίσω, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, μια αναφορά στους παλιούς ναυτικούς.
0: Mm-hmm. Επομένως.
1: Ιστορία.
0: Ναι. Άρα λοιπόν να θεωρήσουμε πως. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα μισό λεπτό. Να πούμε πως είμαστε και σε τηλεφωνική σύνδεση, οπότε κάποιες διακοπές που γίνονται.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά πάντως, ακούω καλά.
0: Πολύ ωραία, γιατί εμείς έχουμε εδώ κάποιες διακοπές. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα να θεωρήσει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν πραγματικά πρόσωπα ή βιώματα που μέσα από αυτά είναι

0: έπνευσαν τους ήρωες και εσάς για τη συγγραφή και τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να ταξιδέψει με μια ιστορία χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, γιατί χάνεται η μαγεία της ανάγνωσης. Δεν μ' αρέσει να υπεραναλύω. Είναι μια μόδα περίεργη να υπεραναλύουμε πολύ τα πράγματα, να μιλάμε πολύ για τις ιστορίες, για την πλοκή των βιβλίων. Και όταν πια ο αναγνώστης φτάνει στην ώρα να διαβάσει, ξέρει τα μισά πράγματα εκ των προτέρων. Το ταξίδι, η αναγνωστική εμπειρία, ας πούμε, ενός βιβλίου, πρέπει να είναι μέσα στις εκπλήξεις. Πρέπει να έχει τις εκπλήξεις του. Εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, είναι ο δικός μου τρόπος. Και σέβομαι όσους δεν το κάνουν, γιατί πιθανόν να μην το ενστερνίζονται. Θέλω να είναι πολύ παρθένο το μυαλό των διαβάζουν τις ιστορίες μου. Να ξέρουν όσο λιγότερα γίνεται. Γιατί αυτή είναι η μαγεία της ανάγνωσης. Ζούμε δυστυχώς την εποχή που όλα τα έχουμε κάνει λίγο, τα έχουμε απλοποιήσει και θέλουμε να τα ξέρουμε εκ των προτέρων, χωρίς να υπάρχει καθόλου αυτή η αίσθηση της έκπληξης στην πλοκή του βιβλίου, που για μένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Επομένως, να θεωρήσω πως αυτό το οποίο εσείς θα θέλατε να νιώσει ο αναγνώστης όταν κλείσει την τελευταία σελίδα του βιβλίου είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία, η οποία τον κρατούσε σε εγρήγορση από την αρχή ως το τέλος.
1: Ναι, γιατί το ταξίδι είναι να τελειώσει το βιβλίο και ο άλλος να νιώσει ότι έχει φράσει το χρόνο του.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι η ώρα στην οποία θέλετε να ταξιδέψετε.
1: Δυστυχώς είμαι συνεχώς στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Με εκδηλώσεις και...
0: Το αντιλαμβάνομαι. Αν λοιπόν, υποθετική ερώτηση, αν το λιμάνι μου είσαι εσύ γινόταν ταινία, εσείς ως συγγραφέας, ποια σκηνή θα θέλατε να μεταφερθεί οπωσδήποτε στη μεγάλη οθόνη?
1: Τώρα είναι πολύ υποθετικό αυτό. Εγώ θα ήθελα να διατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής του βιβλίου, γιατί γενικά εμένα μου αρέσει να γράφω κινηματογραφικά, μου αρέσει δηλαδή η γραφή.
0: Γι' αυτό σας κάνω τρόπο και τη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια, πάρα πολλές στιγμές του βιβλίου που δεν θα ήθελα να χαθούν. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη αγαπημένη. Είναι τόσες πολλές που πραγματικά, και επειδή δεν το έχω σκεφτεί, είναι η πρώτη φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω πια να σας πω. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, νομίζω, γιατί όλα είναι κινηματογραφικά. Όλα έχουν τη δικιά τους ομορφιά, δηλαδή.
0: Σας έχει γίνει ποτέ πρόταση να γίνει κινηματογραφική ταινία ή τέλος
1: πάντων? Ναι. Έχω υπογράψει και συμβόλαια με εταιρείες παραγωγής. Προς το παρόν είμαστε στη φάση της κουβέντας, στη φάση της οργάνωσης. Δεν έχουμε προχωρήσει δηλαδή περισσότερο. Έχουν γραφτεί και κάποια σενάρια για κάποια βιβλία μου. Αλλά είναι και κάτι που δεν με απασχολεί και τόσο πολύ, δηλαδή με την έννοια να αφιερώνω πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Αν προκύψει, ωραίο θα είναι. Φτάνει να διατηρηθεί μεγάλο κομμάτι της πλοκής του βιβλίου όπως την έχω γράψει εγώ και να μην γίνει μια άλλη ιστορία. Γιατί αυτό που παρατηρούμε στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, στις μεταφορές, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μια μεγάλη αλλίωση της πραγματικής, της αληθινής ιστορίας. Δηλαδή εμπνέονται ουσιαστικά από ένα βιβλίο και γράφουν μια άλλη ιστορία. Εγώ είναι κάτι που δεν θα το ήθελα. Θα ήθελα πολύ να διατηρηθεί η αρχική ιδέα του βιβλίου μου, γιατί...
0: Ναι.
1: Μιλάω, κουβεντιάζω, τίποτα ακόμη όμως που να είναι ανακοινώσιμο ότι, ξέρετε, κάτι...
0: Κάτι επίσημο, ναι.
1: Ξεκινάνε γυρίσματα, ας πούμε, τύπου τέτοιου.
0: Και να κλείσουμε κάνοντάς σας μία ερώτηση. Το δικό σας το λιμάνι, αν θέλετε μου απαντάτε, ποιο είναι, κύριε Κρομίδα? Εδώ στον τίτλο, το λιμάνι μου είσαι εσύ.
1: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο αναγνώστης για να μάθει και το δικό μου λιμάνι. Ο αναγνώστης ενδιαφέρεται να διαβάσει μια πολύ ωραία ιστορία, να ταξιδέψει, να νιώσει ότι το βιβλίο που κρατάει στα χέρια του και κρατούσε στα χέρια του του έδωσε κάτι, να του μείνει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όχι να μαθαίνει ποιανού είναι το λιμάνι ο συγγραφέας και αν ο συγγραφέας έχει λιμάνι ή δεν έχει. Εγώ κάτι που ήθελα να τονίσω επίσης είναι ότι στην παρουσίαση θα έχουμε τη γενική προσφορά των κρασιών του Ινοποιού Ψαρούλης που
0: Βεβαίως.
1: Θα μας προσφέρει πολύ ωραία κρασιά.
0: Βεβαίως.
1: Θα το τονίσω και να το πω αυτό. Και γενικά οι δικές μου εκδηλώσεις είναι λίγο διαφορετικές με την έννοια ότι έχουν πολύ διαδραστική σχέση. Έχω μια πολύ διαδραστική σχέση με τους αναγνώστες μου. Δεν είναι δηλαδή παρουσιάσεις όπου έρχεται κάποιος να ακούσει κάποιος να μιλάνε. Είμαι μόνος μου. Θα μιλήσω, θα με προλογίσουν και από εκεί και μετά θα πάρω εγώ τη σκητάλη για να κουβεντιάσω για το βιβλίο και να πω αυτά που θέλω να πω. Και βέβαια οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε βάθος εκείνη τη στιγμή για ό,τι ερωτήσεις έχουν, ό,τι τους απασχολούν πάνω στην πλοκή του βιβλίου και πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που πιθανόν θα προκύψουν από την παρουσίαση. Τη Δευτέρα λοιπόν.
0: Στις 8. σε ένα νέο χώρο, στο Experience Hall του ASO Hotel. Είναι στο λιμάνι της Καλαμάτας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι στο λιμάνι.
0: Είναι στο λιμάνι. Άρα λοιπόν μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ότι το λιμάνι σας είναι το λιμάνι της Καλαμάτας για τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς, για την επόμενη.
0: Λοιπόν, για τη Δευτέρα 15 λοιπόν Ιουνίου το λιμάνι σας είναι το λιμάνι της Καλαμάτας και εμείς θα σας ευχηθούμε καλό τάξιμδο.
1: Με το στην παρουσίαση.
0: Εννοείται. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αυτή πολύ όμορφη κουβέντα. Καλό τάξιμδο το νέο σας βιβλίο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, γεια σας, γεια σας.

0: Μάλιστα, λοιπόν. Άγγελε, αφήνω σε σένα το μικρόφωνο να πούμε ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κώστα Κρομίδα, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο του σε συνεργασία με το Βιβλιόπολης και τις εκδόσεις Διόπτρα τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ. Πες μας εσύ τι λέει η επικαιρότητα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, η συζήτηση συνεχίζεται στη Βουλή. Τοποθετήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί του θέματος.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο μιλητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Γκόκας Πάνο.
0: Ναι.
1: Και πάμε σε περαιτέρω ενημέρωση. Για το θέμα των Ντεμπών τοποθετήθηκε ο κύριος Πλακιάς, γιατί σήμερα είναι η δίκη για το θέμα του παράνομου φορτίου. Και είπε ο κύριος Πλακιάς ότι στο τέλος αυτοί οι 5-6 που λένε για ξυλόλιο θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μιλούσε φυσικά για τη Μαρία Καριστιανού και για τους υπόλοιπους,
1: βέβαια,
0: οι οποίοι έχουν ακολουθήσει και επίσημα ανακοινώσει τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Περιοδία.
0: Ο κ. Πλακιάς δηλαδή υποστηρίζει πως δεν υπήρξε ξυλόλιο και ότι χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό ως αφορμή από την κυρία Καριστιανού για δημοσιότητα.
1: Ως πυροτέχνημα την περίοδο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Με θλίβη θα πω το γεγονός, γιατί μιλάμε για αγωνείς, μιλάμε για τεράστιες απώλειες. Δεν μου αρέσει να ακούω τέτοια αποστόματα ανθρώπων που έχουν χάσει ό,τι πολυτιμότερο. Μάλιστα, άλλο.
1: Περιοδία κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Αττική.
0: Α, εκεί γύρω γύρω.
1: Ναι, γιατί έχει.
0: Εντάξει.
1: Είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ
0: ναι,
1: είναι χαμηλά. Είναι
0: στην Αττική.
1: Ναι, πολύ χαμηλά. Είναι στο 6 με 7% στην Αττική, ενώ περιφερειακά σε όλη την Ελλάδα έχει 17%.
0: Τον πήρε ο Βοριάς και τον πάει βόλτα γύρω γύρω στα Πέριξ. Καλά κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπράβο, μπράβο.

0: Απόν λοιπόν, με όμικρον και όχι με ωμέγα, γιατί υπάρχουν και οι απόντες.
1: Τη μάχη τη δίνουν μόνο οι παρόντες όμως, έχει πει ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστός, ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή 8 συλλήψεις. Στην μεγάλη επιχείρηση που έχει ξεκινήσει στην Αττική από τα ξημερώματα, προκειμένου να εξαρθρωθεί κύκλωμα πώλησης ναρκωτικών και όπλων στην Αττική, 8 οι συλληφθέντες, η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία θεωρεί πως μέσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Έχουν κατασχεθεί ήδη ναρκωτικά, φυσίγγια και τα λοιπά. Συνεχίζεται η επιχείρηση προκειμένου να εξαρθρωθεί και να σταματήσει οποιαδήποτε πώληση από το συγκεκριμένο κύκλωμα. That's it. That's it.
1: Yes. Πάντως οι απόντες, για να το πάω πάλι στο θέμα του Πρωθυπουργού, ετοιμάζονται. Και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Σαμαράς έρχεται γρήγορα. Από ό,τι μαθαίνουμε από κύκλους του, έχει ήδη λίστα υποψηφίων σε όλη τη χώρα και αναμένεται η επίσημη ανακήρυξη του κόμματος. Μόνο αυτό.
0: Ναι. Εντάξει φίλοι μου, θα πω ότι ακυρώνεται. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
1: 10.
0: Ναι, ότι ακυρώνεται η συναυλία για τις 12 της Κετούλας. Όμως
1: ποια Κετούλα?
0: Τη Γαρμπή και του συζύγου Διονύση Χινά.
1: Βγάλαν και ένα ωραίο βίντεο, πολύ ωραίο.
0: Ασθένησε το κορίτσι.
1: Πω. Καιρός είναι αυτός. Ρε παιδιά.
0: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, θα έχουμε εκ νέου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εκ νέου.
1: Άμα είναι για την Κετούλα,
0: εκ νέου ημερομηνία να συνέλθει το κορίτσι και έχει ο Θεός. Θα τη δούμε. Πού θα πάει? Σωστά.
1: Αμέ, εγώ θέλω φωτογραφία με το Σχοινά.
0: Εντάξει.
1: Και ένα άσμα από την Κετούλα.
0: Εντάξει, δεν σου χαλάω εγώ χατήρι. Μπορώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Περαστικά Κετούλα. Θα μελαγχολήσουμε βέβαια στην Καλαμάτα που δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η συναυλία σου. Αλλά θα σε περιμένουμε με πιο ζεστή και μεγάλη αγκαλιά όταν αναρρώσεις.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Τώρα θα πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
17: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
20: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
17: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο. Είχαμε πεταχτεί μέχρι Φαρώνα 150 να πάρουμε τα ωραία μας, τα φρέσκα μας, τα νοπά μας κρεατικά, τα προϊόντα delicatessen της χώρας μας, το ωραίο μας το κρασάκι, το ωραίο μας το τυράκι, τις πάρα πολύ, πολλές ποικιλίες από λουκάνικα, τα μπιφτεκάκια κοτόπουλο και μοσχάρι, το σιδηρόδρομο, τα σνίτσελ τα χοιρινά, τα πολύ ωραία ρολάκια. Γενικώς ο Αλέξης και ο Ανδρέας καθημερινά κάνουν πάρτι Φαρών 150 με εξαιρετικά κρέατοσκευάσματα και εμείς πηγαίνουμε εκεί και τα αγοράζουμε. Παίρνουμε και τις συμβουλές μας πώς θα τα μαγειρέψουμε, γνωρίζοντας ότι μιλάμε για κρέατα τα οποία μεγαλώνουν στη Μεσσηνία. Πρωινή καρφίτσα λοιπόν part 4. Το νου σας λύγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα.

Λοιπόν, και όσο αναζητούν τους εμπλεκόμενους το νέο θεματάκι που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες, έχουμε πρώην Γενικό Γραμματέα δύο Υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος της ΣΑΜΟ, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Τυχαίο γεγονός. Φταίω εγώ που πρέπει να το πω. Φταίει ο Μανολιός.

ορθά έλεγα στην Αγία Άλια τελικά. Τελικά ο 65χρονος σύντροφος είναι ελεύθερος για όπλο κατοχή. Είναι μια αιτία για να μπορέσει μετά να ομολογήσει και τα υπόλοιπα.

0: Θες κάτι άλλο να επισημάνεις?
1: Θέλω να πω για κάποιες συμπτώσεις.
0: Τυχαίες. Τυχαία τις βρήκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τυχαία τις ανακάλυψες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τυχαία τις διάβασες.
1: Τυχαία, ναι. Δεν τις διάβασα, τις σκέφτηκα.
0: Α, εδώ είναι που αρχίζω και ανησυχώ.
1: Oh.
0: Για πάμε.
1: Εάν η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Βγει, ας πούμε.
0: Ανησυχώ ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί συνήθως μου πας στο εξωτερικό. Όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, λιγάκι με πιάνει ένας ιδρώτης. Για πάμε, παιδί μου.
1: Αν βγει αληθινό το σενάριο που θέλουν πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης να πάμε σε εκλογές μετά το 15 Αυγούστου. 40 μέρες μετά το 15 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν, θα κάνει και αυτός πρόωρες εκλογές τον Οκτώβρη. Είναι σίγουρο ότι θα τις κάνει τις πρόωρες εκλογές.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη.
0: Χωρίς μου.
1: Όχι, μου.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Μουρ.
0: Οκτώβρη. Είναι βρου. Λοιπόν. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τον Οκτώβρη. Ε?
1: Εμείς θα είμαστε στις θάλασσες και θα πρέπει να πάμε για ψήφο μετά. Όχι, θα είμαστε τον Αύγουστο στις θάλασσες.
0: Α, τον Αύγουστο. Δεν γίνεται, είναι τα μπάνια του λαού, το είπαμε και χθες.
1: Όχι. Ένας, πώς το λένε, σπουδαίος δημοσιογράφος είχε πει να πηγαίνουμε μέχρι τον Ιούλιο.
0: Πόσο σπουδαίος ήταν αυτός.
1: Είναι ο άνθρωπος.
0: Χαίρομαι.
1: Να πηγαίνουμε μέχρι τον Ιούλιο και να αφήνουμε Αύγουστο-Σεπτέμβρη για να πηγαίνουν οι τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σας παρακαλώ, δεν θα.
0: Περίμενε τώρα γιατί ένα λεπτό.
1: Άκουσα Αντώνη.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ρέμος.
0: Όχι. Είναι Νίνα.

0: Κάνεις ησυχία.
1: Στο βήμα της βολής είναι ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Ο Θοδωρής.
1: Ο Θόδωρος.
0: Ο δημοσιογράφος.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ο Θόδωρος. Και συζητούν, δεν μπορώ να τους ακούσω τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία της πρωινής καφέ.
1: Δεν μου τα λένε.
0: Ότι εγώ πειράζω τον Άγγελο. Ο Άγγελος προσπαθεί να μου πει, αλλά δεν μπορεί, γιατί όντως δεν μπορεί να ακούσει. Γιατί με ανοιχτό το μικρόφωνο θα βγουν όλα στον αέρα.
1: Θα ακούσετε τον κύριο Ρουσόπουλο στην πρωινή καφέ.
0: Δεν είναι κακό. Για πάτα το να δούμε πώς βγαίνει.
1: Για να δούμε.
0: Έχει καλό ήχο. Για δώσ' του.
1: Για πάμε.
0: Για πάμε, έτσι. Πάμε, δώσε δηλαδή. Εντασούλα, εντασούλα.
1: Ακούτε.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Εντασούλα θέλω. Ορίστε. Πιο κοντά, μανίτσα μου, στο μικρόφωνο. Εκεί είσαι. Ωραία. Για πάμε να δούμε χειροκρότημα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Αυτό είναι ο Ρουσόπουλος.
1: Όχι, μόλις κατέβηκε.
0: Είπα και εγώ. Γιατί άλλαξε φωνή του. Γέρασε, λέω. Πόσο γέρασε πια. Πού έφτασε ο άνθρωπος. Εντάξει, μπάστα. Μπάστα, μπάστα. Ποιος είναι ο κυριούλης.
1: Δεν έχει βγάλει το όνομά του.
0: Εντάξει.
1: Καπετάνιο.
0: Γι' αυτό θα πάρω κι εγώ καπετάνιο. Σας το λέω να το ξέρετε. Έτσι, σφυριχτά. Έλα, φύγαμε.
1: Τώρα...
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: μπορεί.
1: Πάντως αυτό το ήχα το ναυτικό με ξεπερνάει. Πώς συνδυάζει το καουμπόικο με το ναυτικό. Με στέλνει.
2: Είναι Far West.
1: Δηλαδή το λάσο, η μπότα, η καουμπόικο. Και ταυτόχρονα να σε σκέφτεσαι και τη θάλασσα με το πλοίο. Πολύ φαντασία.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία μας. Αυτά ήταν τα σημερινά μας. Σας χαιρετάμε.
1: Για να βρούμε τα αυριανά μας.
0: Σωστό. Λοιπόν, εγώ και ο Άγγελος σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Αγγίξε με.
0: Να προσέχετε.
2: Με στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με.
0: Αυτή είναι η Φουρέιρα.
1: Ναι.
0: Φουρέιρα.
2: Σαν χορός με στη ζωή.
0: Με... Δεν θα σας αφήσω με Φουρέιρα. Θα σας αφήσω με την εξαιρετική δική μου φωνή.
2: Δικές της.
0: Η οποία θα σας ευχηθεί να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Είναι πολύ όμορφη ημέρα ακόμη. Παρόλο που μας δίνει καταιγίδες, έτσι, μας δίνει καταιγίδες για το απόγευμα. Εμείς θα αντισταθούμε. Σας καλημερίζουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
10: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
9: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
10: και στις 7

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι ο μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχνη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στον τείχο σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαν και ζω σε νιώθω μ' αγάπη με πόδομα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Κάσος Μπουκουβάλας.
2: Ο Τρακαδόρος. Ο Θανάσης μαζεύει το περίπτερό του και κατά τις 9.30 γυρίζει στο σπίτι κουρασμένος και μπουχτισμένος, γιατί καθώς λέει είναι αναγκασμένος να βρίσκεται εκεί όλη την ημέρα για να βγάλει μεροκάματο. Άλλος για να την πάρει τη θέση του δεν υπάρχει. Η γυναίκα του με τα παιδιά στο σπίτι. Είναι και μοδίστρα, ράβει παραγγελίες, αλλά διορθώνει και ρούχα σε πελάτησές της. Να λείψει, ούτε λόγος να γίνεται. Έτσι και εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ, ο Θανάσης κατηφορίζει από το κέντρο της πρωτεύουσας να πάρει το λεωφορείο για το σπίτι. Δεν βιάζεται, δεν κάνει πολύ κρύο και θέλει να πάρει και λίγο αέρα. «Καλησπέρα, μήπως έχεις φωτιά?» το ρώτησε ένας άγνωστος περίπου στην ηλικία του. «Και βέβαια», απάντησε, σταμάτησε και του έδωσε φωτιά. «Ει, τι κάνεις, τι γίνεσαι? Είμαι του Νικήτα γιος, δεν με θυμάσαι?» Ο Θανάσης κοντοστάθηκε. «Όχι», απάντησε διστακτικά. «Έρχομαι από το χωριό, μα δεν με θυμάσαι?» απάντησε ο άγνωστος. «Και ο Βασίλης είμαι», και συμπλήρωσε βιαστικά. «Καλά, έκοψα και το μουστάκι και γι' αυτό». Με το μυαλό του πάντα στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τιμάνι, ο Θανάσης σαν να φωτίστηκε που συνάντησε πατριώτη και θυμώνοντας με τον εαυτό του που δεν θυμόταν, έδειξε σκεφτικός. «Είμαι από το διπλανό χωριό από το δικό σου». «Από τη Λαγκάδα?» «Ναι, από τη Λαγκάδα. Αλλά ξέρω όλους και στο δικό σου το χωριό». «Να, ήρθα εχθές και έχω κάτι προβλήματα οικογενειακά, υγείας. Να, το παιδί μου». «Τι λες, βρε παιδί μου?» συνέχισε καλόπιστα ο Θανάσης και ανυποψίαστο συνέχισε την κουβέντα. «Εγώ δίπλα στο σπίτι έχω αλληλογραφία με τη θεία Κατερίνα. Μου μαζεύει και τις ελιές όταν έχουν». «Τι τύχη που σε συνάντησα. Κρίμα να έχεις προβλήματα». «Ξέρεις, πατριώτη, περνάω δύσκολα. Και μια και συναντηθήκαμε, έχουμε και κοινούς γνωστούς. Έλεγα μήπως είχες τίποτα χρήματα να με βοηθήσεις». «Τι να κάνω, σκέφτομαι να πουλήσω και κάτι στο χωριό να βοηθήσω το παιδί μου. Αλλά τώρα να, για τις πρώτες ημέρες, τίποτα λίγα αν μπορείς». «Άκου», λέει, «και βέβαια για τον πατριώτη», απάντησε ο Θανάσης και έβγαλε από την τσέπη του δύο χαρτονομίσματα από την ίσπραξη της ημέρας. «Να είσαι καλά, πατριώτη, και ξέρεις κάτι, γιατί θέλω να είμαι εντάξει. Σε 2 μέρες πάω στο χωριό. Θα τα δώσω στη θεία Μαρίνα να στα στείλει με γράμμα». «Εντάξει, άμα μπορείς», απάντησε ο Θανάσης, αλλά αμέσως κοντοστάθηκε κρατώντας ακόμα τα χρήματα στο χέρι. «Δεν μου λες, για ποια Μαρίνα μιλάς?» και η στάση του άλλαξε. «Τι Μαρίνα, ντε, που λέγαμε πριν?» «Έλα λίγο πιο πάνω, εδώ στο αστυνομικό τμήμα, να τα ξαναπείς». Ο άγνωστος μουρμούριζε κάτι σαν επιφώνημα αγανάκτησης για την κακή συμπεριφορά του πατριώτη και έφυγε σχεδόν τρέχοντας. «Μπαμπά, ευτυχώς έσωσε το μεροκάματό σου από τον κλέφτη», είπε το μικρότερο παιδί του Θανάση όταν διηγήθηκε την περιπέτειά του. «Ευτυχώς, Λεβέντη μου, βοήθησε και η θεία Κατερίνα και ας μην το ξέρει».

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ναι, έχουμε ριπ.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Μπακαμπού σύμφωνα με τη Samsung Χαμπέρ. Σήμερα αναμένεται να κριθεί το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο με τους Ασπρομαύρους μέχρι το 2027. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό Ζοντέρ το τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό στο αριστερό πέλμα. Αμφίβολος είναι ο Κώστας Σλούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρση θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τζάμπολ στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τον θάνατο του επιχρόνια Προέδρου της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ισπανική Ματάρο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Πειραιωτών βρίσκονται στην Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας χωρίς απουσίες. Αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτος πρίτης στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 48χρονο τέος προπονητή της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, για 2+1 χρόνια. Η Μπόρμουθ κατέθεσε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με τον Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφέρντο Πρεντούλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο πρώην προπονητής των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίριστης της Σοβιετικής Ένωσης και της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Φυλάκης.
8: Intervention Sports. το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί του Γιάννη Αναπούλου. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 και αύριο αρχίζει το Μουντιάλ. Μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου, έτσι θέλουμε να είμαι, που θα κρατήσει, θέλουμε να είναι, που θα κρατήσει 40 μέρες και θα πάρουν μέρος 48 ομάδες. Θα πάρει και ΑΕΤΗ, θα πάρει και το Κουρασάο, θα πάρει και το Πράσινο Αγροτήρι, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα πάρει μέρος η Ελλάδα. Σήμερα το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2-1 και αν σήμερα σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού, παίρνει τον τίτλο.

9 η ώρα είναι το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε περιγραφή της Λένας Καραλή, βοηθός περιγραφέα, δηλαδή έτσι εκεί πέρα να της λέει κανένα στατιστικό, ο Γιώργος Κογκαλίδης.

Από ό,τι φαίνεται, μόνο τα τυπικά απομένουν. Πάντα βάζω το από ό,τι φαίνεται για να κλείσει ο Παμπλο Μαθαίος στον Ολυμπιακό και να έρθει να παίξει μπάλα, να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ στους ερυθρόλευκους. Μάλιστα, έχουν προκύψει και στοιχεία σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του, που θα είναι 3 ετών και θα παίρνει το χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, πληρώνει στη Μαγιόρκα για να τον πάρει τον παίχτη, που έχει και αργεντίνικες ρίζες, είναι δεξιός μπακ, περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο μήνα θα γίνει 21 ετών ο κύριος Παμπλο Μαθαίο. Φέτος με την φανέλα της ομάδας του της Μαγιόρκα είχε 31 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ. Ξεκίνησε από την Εσπανιόλ, πήγε στην ΚΑΠΑ 18 της Manchester City γιατί θεωρεί το ταλέντο τότε, μετά έπαιξε στη Ζιρόνα, στη Στουτγκάρδη που τότε είχε πληρώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να το πάρει, και στη Μαγιόρκα που τον πήρε από τη Στουτγκάρδη με 3 εκατομμύρια. Συνολικά σε συλλογικό επίπεδο 349 παιχνίδια στην καριέρα του, έχοντας 9 γκολ και 30 ασίστ, και έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, όχι στη μεγάλη. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, αυτό, σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό τον πρότεινε, είναι δική του επιλογή ο παίκτης. Τι παίκτης είναι, έτσι? Είναι ένας fullback που παίζει πάνω στην γραμμή και είναι ισορροπημένος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι δηλαδή, λέμε, ο Ροντινέι, μα αυτός έχει το μυαλό του στην επίθεση, ξέρω εγώ. Όχι, ο Μαθαίο δεν είναι τέτοια περίπτωση, είναι ένας παίκτης ισορροπημένος. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερος του Ροντινέι επιθετικά, και φυσικά δεν μπορώ να σας πω ότι είναι χειρότερος του Ροντινέι αμυντικά. Δεν μπορώ να σας πω όμως και τίποτα άλλο, διότι όλα τα άλλα θα τα δούμε, όλα τα άλλα μέσα στο γήπεδο.

Θα μου πείτε, σταματάει εκεί ο Ολυμπιακός. Δεν τον θέλει τον Τσάπρα. Μα ο Ολυμπιακός πάει για δύο μπακ. Έχει κάνει πρόταση στο Λεβαδιακό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα και θα επιμείνει. Δεν επιμένει για τον Γιαννούλη. Θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας.

Ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος, μου λέει: κύριε Χιλάκη, κάνατε λάθος εκ παραδρομής. 28 είναι, όχι 21. Αν είπα 21, είναι λάθος. 29 είναι, τα κλείνει τον επόμενο μήνα. Καλέ μου, φίλε Τριαντάφυλλε, νομίζω ότι είπα 29. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έκανα λάθος. Ο ποδοσφαιριστής είναι 29 ετών και τα κλείνει τον επόμενο μήνα τα 29, έτσι.

Διαβάζω τώρα ότι όφη τα βρήκε και κρατάει τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, έναν από τους καλύτερους δεξιούς μπακ του πρωταθλήματος φέτος, ένας πολύ καλός μπακ. Δεν τον είχε, θυμίζω, ο όφη στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είχε βέβαια κάποιους τραυματισμούς, έρχασε αρκετά παιχνίδια, αλλά ένας παίκτης γρήγορος, επιθετικός, πολύ καλός, και ειδικά όταν παίζει με τρεις στόπερ στην ευθεία. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ γίνεται άνετα ένας back half extreme εξαιρετικός.

τώρα δημοσιεύματα από την Τουρκία, στα οποία θα παρακαλέσω να μην δίνετε και ιδιαίτερη βάση. Λένε ότι υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν ένα Κογκολέζο μέσω της Samsung Sport, τον Άντουαν Μακούμπου. Και οι ομάδες αυτές οι ελληνικές είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. 27 ετών είναι αυτός ο αμυντικός χαφ. Και τον κοιτάνε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Ήταν βασικός στέλεχος ως αμυντικός χαφ της Samsung Sport. Έπαιξε πολύ καλά και... οι Τούρκοι λένε ότι δύο ομάδες από την Ελλάδα τον κοιτάνε, τον Κογκολέζο Άσο, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, έτσι, και είναι πολύ καλός στο αμυντικό παιχνίδι ως αμυντικός χαφ. Δεν σας λέω ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες επιθετικές αρετές, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνει πολύ καλά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην τουρκική ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια καλή πρόταση για να φύγει από εκεί ο 27χρονος Κογκολέζος, ο οποίος... ήρθε στην Τουρκία και στη Samsung Sport από την Κάλιαρη.

φίλος μου ο Γιώργος Ατούμπανος πάντα με την πλάκα του μου λέει καλημέρα Γιώργο. Το θέμα δεν είναι να είναι ισορροπημένος, το μαφαίο αναφέρεται. Το θέμα είναι να μην είναι ανισόρροπος. Ωραίος, ωραίος.

Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: Γιώργο, καλημέρα. Μην πείτε τίποτα για τα μηχανάκια στην Κορομιλά. Με αγωνία περιμένω τον Γκέμπελ. Μάλιστα, να σε καλά, καλέ μου φίλε. Σε λίγο θα πρέπει εδώ πέρα να κάνω μετάφραση. Τι εννοείται κάθε φορά.

Μάριε μου, έχεις δίκιο, φίλε μου. Έχεις δίκιο, κάναμε λάθος. Βάρα, Μάριε, βάρα, τέτοιοι που είμαστε, βάρα. Ζητούμε συγγνώμη. Όντως είναι από τα καλύτερα. Να σε καλά, ρε Μάριε, γίγαντα. Χαιρόμαστε που έχουμε ακροατές που τα παρατηρούν όλα.

Λοιπόν, 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με παρατηρήσεις, με υποδείξεις, με προτάσεις, με παράπονα, με σχόλια, ό,τι θέλετε εσείς.

Επίσης σας στέλνουμε και αυτή την Κυριακή δύο άτομα στα Τερτύπια Live έξω στην αυλή τους πλέον, έτσι, όχι στην κλειστή αίθουσα, καλοκαιράκι, δροσιά θα έχει. Να πάτε να φάτε και να πιείτε εσείς και η παρέα σας, τέσσερα άτομα, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Τερτύπια Live, παρακαλώ. Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Θέλετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για τους φίλους που θα πάνε την Παρασκευή το βράδυ. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου. Για τους φίλους που θα πάνε την Κυριακή το μεσημέρι, η κλήρωση θα γίνει στη δική μου εκπομπή. Υπάρχει θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ένα θέμα που χθες συζητιόταν το βράδυ, ειδικά σε όλη την Θεσσαλονίκη, στα ΠΑΟΚτζίδικα στέκια. Έτσι, τώρα το τι θα γίνει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ότι το θέμα πάντως είναι ανοιχτό. Ο Λουτσέσκου, όταν τον ρωτάνε, λέει πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά τονίζει πάντα πως οι αποφάσεις είναι θέμα της διοίκησης. Χθες το βράδυ, γι' αυτό σας το είπα αυτό, κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια βάζοντας θέμα μέχρι και υποψηφίων για την αντικατάστασή του, και κάποιος τα μπέρδεψε μάλιστα λέγοντας ότι έχει γίνει πρόταση στο Φερνάντο Σάντος. Όχι, υπάρχει επαφή με τον Φερνάντο Σάντος, όχι όμως για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, αλλά για να τον στελεχώσει διοικητικά. Πάντως το θέμα αυτό δεν μπορεί να τραβήξει, όπως καταλαβαίνετε, μακριά. Θέλετε αύριο, θέλετε μεθαύριο, λογικά θα λήξει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Σήμερα ο Ολυμπιακός στο Πόλο ξεκινάει μια προσπάθεια στις γυναίκες σήμερα, αύριο στους άντρες, να φέρει στην Ελλάδα το Champions League. Οι γυναίκες το έχουν φέρει τρεις φορές και πάνε για τέταρτη. Οι άντρες το έχουν φέρει δύο φορές και πάνε για τρίτη. Το Final Four του Champions League στο Πόλο άντρες και γυναίκες γίνεται στη Μάλτα. Σήμερα στις 10 το βράδυ, στο ανοιχτό κολυμπητήριο που γίνονται οι αγώνες, οι γυναίκες του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν την Ματαρό.

Μάλιστα, οι πωλήστριες και οι πωλήστες του Ολυμπιακού θα έχουν υποστήριξη από 300 οπαδούς, οι οποίοι θα φτάσουν στη Μάλτα και θα πάρουν θέση σε εξέδρες του κολυμπητηρίου, έτσι. Και οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν απουσίες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, μακάρι να φέρει τα τρόπαια και στους άντρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Τελικά στη θέση του Ζωζέ Μουρίνιο που αφήνει την Μπενφίκα για να πάει στη Ρεάλ έρχεται ο Μάρκο Σίλβα, παλιός προπονητής του Ολυμπιακού με υπολογίσιμη καριέρα στην Premier League και στη Φούλαμ. Για τον 24χρονο Ιταλό εξτρέμ της Λάτσιο, το Ματέο Κανσελιέρι, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, έναν καλά σε γενικές γραμμές ενημερωμένο συνάδελφο. Καλή χρονιά είχε κάνει φέτος ο Κανσελιέρι παίζοντας τους Λατσιάλι με 35 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ. Παίζει κυρίως δεξιός εξτρέμ, αλλά παίζει και στην αριστερή πτέρυγα και παίζει και δεύτερος επιθετικός πίσω από το center forward. Είναι ψηλός, είναι 1,85, είναι στα 24 του χρόνια, έχει παίξει και μια φορά στην εθνική ομάδα της Ιταλίας και έχει συμβόλαιο με τους Λατσιάλι μέχρι το 2027. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να έρθει στην Ελλάδα στα 24 του χρόνια και μάλιστα όταν η Λάτσιο πριν από 2 χρόνια έχει ξοδέψει 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίχτη.

Έγκυρη βίζα είχε ο διαιτητής ο Μαρ Αρντάν, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής το 2025, που πρόκειται να γίνει ο πρώτος Σομαλός στην ιστορία που θα διεύθυνε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε τη βίζα του, ξεκίνησε να πάει στο Μαϊάμι και του αρνήθηκαν την είσοδο στην χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Αρντάν υποβλήθηκε σε πρόσθετο 11ωρο έλεγχο από τις υπηρεσίες συνόρων και στη συνέχεια κρίθηκε μη αποδεκτός χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Έτσι. Η FIFA επιβεβαίωσε πως ο διαιτητής δεν θα συμμετάσχει τελικά στη διοργάνωση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στη Σομαλία όσο και στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ναι, μεν η FIFA, αλλά εδώ κάνει κουμάντο η Αμερική. Έτσι. Και μάλιστα η FIFA κάθισε φρόνημα. Τώρα, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Η γαλλική εκείπ μιλάει για κόκκινη κάρτα στη ΣΥΠΑ και για ένα πολύ κακό σημάδι εν ώψη της έναρξης της διοργάνωσης, λέγοντας ότι το σημαντικό περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ο αθλητισμός, η πολιτική, η διπλωματία και ο σεβασμός ή η έλλειψη σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει πλήξει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί φιλοξενίας. Έτσι. Και είναι πράγματι, είναι πράγματι η κατάσταση ανησυχητική, διότι αυτό που συνέβη με το Σομαλό διαιτητή μπορεί αύριο να συμβεί όχι με κάποιο μέλος αποστολής, μπορεί και σε κάποιο μέλος αποστολής, μπορεί να συμβεί όμως τον οποιονδήποτε που έχει βγάλει βίζα να ταξιδέψει και να παρακολουθήσει τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το παραμύθι ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο μπορεί να μην να ισχύει παντού, στην Αμερική πάντως δεν ισχύει, είναι για να το εκφωνεί ο Τζιάννη Ινφαντίνο που είναι στενός φίλος του Προέδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όταν υπάρχει μια απόφαση η FIFA κάνει το κορόιδο. Η FIFA φώναξε τον Σομαλό διαιτητή, τον αξιολόγησε, ήταν ο καλύτερος στην Αφρική και τον φώναξε να διευθύνει αγώνες του Μουντιάλ. Η Αμερική είπε όχι και ο Τζιάννη Ινφαντίνο τον έβγαλε από τη λίστα. Για να καταλάβετε πώς πάει το πράγμα, δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Ακόμα και το BBC έκανε λόγο για σκάνδαλο επιρρύφοντας ευθύνες στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ίδια προβλήματα και η αποστολή του Ιράν, παρότι παίκτες και τεχνικό επιτελείο είχαν βίζες για τη συμμετοχή του στο τουρνουά, αρκετοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας φέρεται να έχουν λάβει απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μεχντί Τάζ. Για άλλη μια φορά η FIFA το κορόιδο.

0: Τα λέω αυτά για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα ενημερωθούμε για τις πολιτικές ειδήσεις με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε στον 943 Inter Veteran Sport.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports.
1: Συντονίσου.
14: Βουλή είμαστε και συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους, απήντησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στο κάτι νοσηλεύεται το 20χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου χθες βράδυ στο Μοναστηράκι. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες στις εχθρικές ενέργειες. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους προκαλώντας επεισόδια. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της χώρας, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Ο φίλος μου Ανδρέας μου κάνει εδώ μια πρόταση. Μου λέει: Γιώργο, να βγάλεις αύριο, αν πάει στο τελικό, το συνάδελφό σου, το Γιάννη, το Λαμπύρι από τα Νέα, να μας πει για τους αγώνες του Ολυμπιακού στο Πόλο. Λέει ο φίλος μου Ανδρέας από τα Σιπόλια, γνωρίζοντας ότι ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, ο Γιάννης ο Λαμπύρης, είναι ειδικός και στο Πόλο. Όχι μόνο στο Πόλο ο Γιάννης, είναι σε πολλά, και στο μπάσκετ βεβαίως. Είναι σε πολλά αθλήματα ένας ικανότατος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εμείς βέβαια τέτοια ώρα, οφείλω να το πω, είμαστε προσανατολισμένοι στο γόη της Καστέλας, στον άρχοντα του Πασαλιμανού, το τρελό αγόρι της Πειραϊκής, έτσι, το δερβέναγα του Πειραιά, τον Κώστα το Σαμοθράκη. Ο οποίος περιστοιχισμένος από πολύ ωραίες γυναίκες διακόπτει τα χαργεντίσματα μαζί τους για ελάχιστο χρονικό διάστημα προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι πάντως έτσι, δεν είναι μικρή υπόθεση να έστω και για λίγο να αποχωρίζεσαι τα χαργεντίσματα και τις θοπίες νεαρών κοριτσιών προκειμένου να μιλήσεις στο ραδιόφωνο. Είναι αβαρία αυτό. Ο Κώστας όμως προς τιμή του έχει ενημερώσει τα κοριτσόπουλα ότι εκεί γύρω στις 12.30 μία παρά έχει μια υποχρέωση στο ραδιόφωνο κάπως τον να απαλλάσσουν τα κορίτσια από τις εκδηλώσεις θαυμασμού στο πρόσωπό του και είναι σε θέση να μας μιλήσει. Αν Κώστα, εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, να το διαβάσω και αυτό Κώστα, το ψευδόνυμο του Σαμοθράκη στον Πειραιά είναι Σπαλιάρας, λέει ο Γιώργος εδώ. Έχει και το τηλέφωνο του, μην νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που λέει απλώς μια κουβέντα, με τα στοιχεία του το λέει, για να το λέει κάτι θα ξέρει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Σφαλιάρας θα έλεγα καλύτερα, όχι σφαλιάρα. Σφαλιάρας θα δέχομαι.
0: Λοιπόν.
1: Έχω φάει πολύ στη ζωή μου, οπότε...
0: Έλα ρε Κώστα.
1: Να με κολλήσουν αυτό το προσωνύμιο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έλα ρε Κώστα, τώρα να πούμε με τόσες γυναίκες. Έλα τώρα. Επειδή δεν τα λέω από το μικρόφωνο, επειδή είμαι ένα παιδί το οποίο δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα.
1: Αλίμονο, εγώ σε καταλαβαίνω, Γιώργο. Λοιπόν, κάτι στον ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνουν καλά, μάλλον, και μας δουλεύουν κανονικά.
0: Για πες μου.
1: Γιατί νομίζουν ότι είμαστε από τον Άρη. Ναι, και ότι είμαστε αφελείς. Mm-hmm. Μιλάω για την υπόθεση Γιαννούλη, για όσοι δεν καταλαβαίνουν.
0: Δώσε μας να καταλάβουμε. Mm-hmm.
1: Είναι φανερό, τα είπα και χθες το βράδυ με τον Σάκη, mm-hmm. αλλά τα λέω και τώρα, γιατί η εκπομπή σου έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα.
0: Α, τώρα μάλιστα, ναι.
1: Ότι ήταν ένα καλωστημένο παιχνιδάκι ωραίο, mm-hmm. επικοινωνιακό από τον ΠΑΟΚ. Mm. Πρώτον, γιατί η είδηση για το ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη βγήκε από τη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό δεν έλεγαν τίποτα. Πρόσεχε, δεν έλεγαν τίποτα. Γιατί πραγματικά είχαν κάνει κίνηση και με τον παίκτη τα είχαν βρει το ποσό του συμβολαίου του, ένα 200. Μπορεί να έφτανε και με ένα 500 με τα μπόνους κλπ. Και είχε έδιναν 5 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ. Υπήρχε πλήρη συμφωνία. Έτσι, και ο παίκτης έδινε τη διάθεση ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά λοιπόν προκύπτει ακόμα και οι ίδιοι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, έτσι όπως τους άκουσα σε διάφορες εκπομπές, έλεγαν ότι είναι κοντά Ολυμπιακός. Και ξαφνικά προκύπτει, ας πούμε, ότι ο παίκτης ζήτησε να το σκεφτεί. Εκεί καταλαβαίνεις, ας πούμε, ήταν ένα παιχνιδάκι ωραίο, επικοινωνιακό, για να φανεί η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Το κουνανάκι στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο μάλλον. Από το να παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελλα, προτιμούν τις επικοινωνιακές νίκες. Τον Ολυμπιακό δεν τον ενδιαφέρει. Και γι' αυτό προφανώς ο Ολυμπιακός, μόλις κατάλαβαν τι συμβαίνει, αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον για τον παίκτη, που πραγματικά ήταν μια καλή περίπτωση, καλύτερη αν θέλεις.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Όχι. Τώρα βέβαια, είναι... Κώστα, να σε διακόψω. Εγώ έχω μάθει και κάποια άλλα πράγματα.
1: Για πες.
0: Τα οποία δεν ξέρω πώς και τα λοιπά. Εγώ έχω μάθει ότι ο Γιαννούλης το σκεφτόταν, το συζητούσε, αλλά κάποια λεβεντόπεδα πήγαν και στο μαγαζί.
1: Είναι αλήθεια, αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Τα ξέρεις,
1: έτσι. Ακούγεται και αυτό, ακούγεται.
0: Ναι. Ακούγεται, ναι, δεν είπα.
1: Και τον απείλησαν.
0: Ναι, απείλησαν τη γυναίκα του και τη μάνα του. Τέλος
1: πάντων. Ναι.
0: Ότι μην τυχόν κατέβεις κάτω.
1: Αλήθεια,
0: ναι. Μπορεί ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει.
1: Και εγώ αυτό δεν το ξέρουμε αυτό, ναι, αλλά κυκλοφορεί έντονα αυτό. Ότι
0: το λέω, δεν ήθελα να το πω, αλλά μια και το έφερε συζήτηση.
1: Όχι,
0: δεν ξέρει καμιά φορά, έτσι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έκλεισε ο Μαφαίο, τι λες.
1: Ναι, ναι. για να το λέει και ο πολύ γνωστός μας
0: Παμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Παμπρίτσιο Ρωμάνο, την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι στην Ελλάδα να υπογράψει. Καλό συμβόλαιο, γύρω στα 1% με 1-200 το συμβόλαιο του.
0: Δεν είναι καλό, χρυσό είναι. Τι.
1: Ναι, και η Μαγιόρκα θα πάρει περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Να το δούμε το παίχτη. Εγώ κάθισα, είδα λίγα πράγματα, Κώστα.
1: Εντάξει. Α, Γιώργη, θα τα δούμε στην πορεία τώρα. Φαίνεται μια καλή περίπτωση, έμπειρος, καλά στατιστικά.
0: Και εν πάση περιπτώσει δεν τον φωνάζω εγώ. Ο Μπεντιλίμπαρ τον φώναξε.
1: Ακριβώς. Καλά στατιστικά, καλύτερα από τον, από αυτό που είχαμε πριν. Από τον Κωστίνη, ο οποίος να σου πω ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί επίσημα από την Brighton, που ξεκινάνε και οι μεταγραφές 15 Ιουνίου. Νομίζω τώρα για τα αριστερά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πεδρόσα της Σεβίλης, τον οποίο τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ καλά, είναι αυτός που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός πάει να βρει, προσπαθεί να βρει Έλληνες, γιατί θα τα βρει μπροστά του αυτά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες και πρέπει να έχει 8 την ευρωπαϊκή λίστα, για να καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και πριν από 3-4 μέρες σου έλεγα.
0: Για το θέμα ότι... Μου λέγες για το θέμα Μασούρα.
1: Ακριβώς. Ότι αναγκαστικά ίσως να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με 21 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα, μείον 4 δηλαδή.
0: Ναι. Γιατί θα του λείπουν Έλληνες.
1: Τι.
0: Θα του λείπουν Έλληνες.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορείς να το να καλύψεις αλλιώς τις θέσεις. Έτσι εννοείται.
0: Πάντως έχει στόχους Έλληνες παίκτες, έτσι, κυνηγάει τον Τσάπρα για παράδειγμα.
1: Εντάξει, και με τον Τσάπρα να ξέρεις, εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί, το σύριαλ και τα λοιπά, δεκώς θα αποσυρθεί. Θα ψάξει να βρει κάτι άλλο. Ναι. Έτσι είναι φανερό ότι στο Ολυμπιακό θέλουν να τελειώσουν γρήγορα τα θέματα. Δηλαδή κάποια θέματα, εν πάση περιπτώσει, όχι όλα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Προφανώς και μέχρι τον Αύγουστο θα φτάσουμε και θα συζητάμε για μεταγραφές, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, δεν είναι είδηση αυτό. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ θέλει μέχρι το ξεκινήσει προετοιμασία σε 19 μέρες να έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες που θα προσθεθούν στο ρόστερ. Και βέβαια σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα πρέπει να φύγουν, να αποχωρήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ας πούμε μόνο Κωστίνια για αποχωρήσει. Ο Ντανί Γκαρσία πιθανότατα θα μείνει. Για τον Ορτέγκα, συγγνώμη, ακούγεται ότι θα φέρει μια πρόταση, αλλά δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα. Αν και ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο στο θέμα αυτό, το μάνατζερ του να του βρει ομάδα. Αυτά είναι όλα σε συνδυασμό, ξέρεις. Παίρνεις παίκτες, κάνεις μεταγραφές, αλλά θα πρέπει και κάποιοι να αποχωρήσουν.
0: Βέβαια, αλλιώς τι. Θα παρουσιαστούν στο Ρέντι καμιά 35 άμα δεν γίνει έτσι.
1: Όχι, με τη Λίμπαρ είναι γνωστό. Πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει. Για μένα προφανώς στο Ταρίσσα και στο Champions League δεν φτάνει αυτό το ρόστερ, αλλά αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει προφανώς. Ο Κοβάσεβιτς συνεχίζει να ψάχνει στην Ισπανία για άλλες λύσεις.
0: Ναι. Να σου πω δύο ονόματα που πέσανε τώρα να μου πεις τι ισχύει για το Στάνιτς Λουντογκόρετς και για τον Κατσιλιέρη της Λάτσιο. Ο Στάνιτς αμυντικό χάφο,
1: το...
0: Κατσιλιέρη
1: εξτρέμ. Ο Κατσιλιέρη, κοίταξε, είναι μια περίπτωση την οποία ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε και πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως είναι γνωστό, αλλά δεν βρέθηκε λύση. Έτσι. Αυτός ο Ρόκα, ο Ισπανός.
0: Πολύ μικρό ρε φίλε, αυτό στην ΚΑΠΑ 21.
1: Ναι, λέει ο Μεντιλίμπαρ τα καλύτερα γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτός ξέρει τι να πω.
1: Ναι, έχει παίξει στις ελπίδες της Εθνικής Ισπανίας, έχει περάσει από τη Manchester City. Κοίταξε, το Ολυμπιακός θα ψάξει, Γιώργο, τέτοιους παίκτες. Το κάνει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Γενικά παίζει μπάλα Ολυμπιακός πολύ στην Ισπανία, έχοντας να κάνει και διαφορετικά. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό το αγκάθι των 7 μη κοινοτικών.
0: Ναι.
1: Το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή. Κάνουμε συζήτηση τώρα, αλλά παραμένει. Και με τη Λίμπαρ δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί με τίποτα. Να αναγκάζεται κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα να αφήνει δύο εκτός αποστολής.
0: Ναι, είναι αντιπαραγωγικό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν είναι αντιπαραγωγικό, λέω. Δεν μπορεί να συμβαίνει.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Τώρα ποιοι θα την πληρώσουν, ο Ορτέγκα νομίζω θα είναι ένα σίγουρα, ο Κλέιτον 2, θα δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά ανοιχτά τα θέματα και θα συνεχίσουν να παραμείνουν. Γι' αυτό λέω ότι με τη Λίμπερ θέλει 4-5 παίκτες μαζί με το Φορτούνι να ψέξει την προετοιμασία, να μπορέσει να στρώσει την ομάδα. Και από εκεί και πέρα να γίνουν και οι ανάλογες προσθήκες που θέλουν χρόνο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι, Γιώργο, ότι το ξέρεις και εσύ καλά, ότι οι μεταγραφές δεν είναι τόσο απλές.
2: Όχι.
1: Μια απλή υπόθεση, έτσι. Μπορεί να αλλάξουν όλα από στιγμή σε στιγμή. Αν δεν πέσουν υπογραφές, αν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Μπορεί να εκτεθεί ανά πάσα στιγμή, όπως εκτεθήκαμε, αν και σε ένα στημένο παιχνίδι με τον Γιανούλη.
2: Ναι.
1: Ήταν θεωρείται σίγουρο κάποια στιγμή εχθές.
2: Το θέμα του Νάι Λόπεθ πάει πίσω, έτσι.
1: Νομίζω, ναι. Το βλέπω δύσκολο, γιατί ήδη στην Ισπανία σήμερα γράφουν ότι έχει συμφωνήσει για το νέο συμβόλαιο με την Ράγιο Βαγεκάνο. Και γι' αυτό και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ψάχνει άλλες περιπτώσεις στην Ισπανία για χαφ. Σε συνεργασία μας με τη Λίμπαρ, που γι' αυτό είναι στην Ισπανία.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δύο χαφ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα, και ο ένας είναι ο Κταρο Εξάρι και ο άλλος Εξάρι, που άσχετα με την πορεία της υπόθεσης του Ντάνι Γκαρσία, που φαίνεται να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο μετά τη μία προμονή, θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο Εξάρι.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ δυνατό. Θέλει πολύ δυνατό και ψηλό παιδί σε αυτή τη θέση. Όπως σου είχα πει πριν από καιρό, σε στήλη Μπόρα. Κάτι τέτοιο ψάχνουν στον Ολυμπιακό.
2: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια.
2: Καλά, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης.

0: Με Στάνιτς, για να μην τυχόν αυτή γίνεται, σας είπαμε για το Στάνιτς. Ο Στάνιτς είναι οχτάρι και παίζει εξάρι, δεν είναι παίκτης που παίζει πίσω από το σεντερφόρο. Καλέ μου φίλε, εσύ μπορεί να επιμένει σε αυτό. Έτσι, τώρα και για κλασικό αμυντικό χάφ, ο Ολυμπιακός ψάχνει, παρά το γεγονός, όπως μας είπε ο Κώστας Αμοθράκης, ότι η εισήγηση του προπονητή είναι να παραμείνει για ένα ακόμα χρόνο ο νεαρός ο έφηβος, ο 36χρονος, ο Ντάνι Γκαρθία. Ο φίλος μου Θανάσης λέει βεβαίως ότι η ομάδα πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε δύο Έλληνες για να τους έχει ενεργούς στο ρόστερ. Αυτό είπε και ο Κώστας, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει τέτοιους, γι' αυτό ψάχνει να έψαχνε για τον Γιαννούλη, γι' αυτό έχει κάνει πρόταση, καλή πρόταση μπορώ να πω αυτό, για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα στον Λεβαδιακό. Και βεβαίως έχει λύσεις από παίκτες που έχει δανείσει. Θυμίζω ότι είναι ο Αθανασίου που είναι αριστερό μπακ και τον έχει δώσει δανεικό στον Όφη. Είναι οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην Ρίο Άβε, παίκτες με παιγμένοι όπως ο Ντόι που ξανακλήθηκε στην Εθνική, ο Στόπερ, όπως ο Βρουσάη που παίζει εξτρέμ και πίσω από το σεντερφόρ. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει αν δεν βρει κατάλληλους άλλους, προκειμένου να έχει αυτούς που τους χρειάζονται, τους 8 Έλληνες στο ρόστερ του. Ο Τάκης, αναφερόμενος σε αυτά που σας είπα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μου λέει Μουντιάλ του φασισμού. Να το χαίρονται, να μην το δει κανείς. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, λέει εδώ ένας φίλος και παίρνω αφορμή από αυτό. Ο φίλος ο Τάκης λέει Μουντιάλ του φασισμού. Ο Σομαλός ο διαετής δεν μπορεί να πάει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν και στελέχη της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να πάνε. Ο Τζιάννη Φαντίνο που έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει μια γιορτή και φιλοξενία όλου του κόσμου και τα λοιπά, κάνει την πάπια και δεν μιλάει στον Τραμπ. Δεν αρχίζουμε καλά ρε φίλε, λέω εγώ.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος, απόλυτο.
0: Δεν
1: αρχίζουμε καλά. Τι να πεις από εκεί πέρα. Δυστυχώς αυτό το Μουντιάλ εξαγωνιστικά θα δώσει content και για το επόμενο βιβλίο.
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Θέλω να σου πω, Γιώργο Θελάκη, μιας και μιλάμε για βιβλίο, γιατί μου έδωσα στον εαυτό μου ωραία πάσα, όπως καθόλου.
0: Βεβαίως.
1: Ήμουνα το πριν από λίγο στα παιδιά εκεί στο Sky, στους
0: αφήνες. Ναι, στον Τσούνο και τον Κούτρα, ναι.
1: Αλλά αμέσως πριν ήταν η κυρία Έφη Αξιόγλου και όπως την είδα να περνάει από μπροστά μου, Γιώργο Θελάκη, νομίζω αρχηγός του Πασόκ την ήθελα. Κράτα το, σε παρακαλώ.
0: Αρχηγό του Πασόκ την ήθελε. Και πρέπει να το κρατήσω αυτό. Δεν ξέρω τι λέει το μυαλό σου.
1: Και πέρα από την πλάκα, για οποιοδήποτε κόμμα, νέα παιδιά και νέα και φρέσκα μυαλά χρειάζονται. Γιατί έχω κουραστεί να βλέπω τους δεινόσαυρους. Πραγματικά σου μιλάω.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Να πω και καλή αρχή, ξέρω, θα είστε live στην καινούργια εκπομπή, την έχεις προαναγγείλει ή κάνω spoiler?
0: Εγώ, όπως ξέρεις, εδώ στο ραδιόφωνο δεν μιλάω για τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, δεν θέλω. Live.
1: Εσείς που ξενυχτάτε θα βάζετε σπόρταλ τα μεσάνυχτα να βλέπετε live, γιατί δεν την ονομάσατε Τρεις Καμπαλέρος τώρα.

0: και για όταν τελειώσει το Μουντιάλ να βλέπουμε βιντεάκια αυτά.
1: Λες, μακάρι, μακάρι.
0: Καλή αρχή να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, μιας και το πήγες εκεί, αυτό ήταν μηντιακό που πες, έχουμε κανένα άλλο μηντιακό.
0: Μηντιακά κοίταξε, προχωράει γρήγορα και ταχαίως το project Αλαφούζο.
1: Mm-hmm.
0: Και την πλατφόρμα τώρα, εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι τα προκριματικά του Παναθηναϊκού, καλά, δεδομένα τα φιλικά, αλλά και τα προκριματικά του Παναθηναϊκού θα τα δούμε πολύ πιο εύκολα. Ενδεχομένως και στο Sky απευθείας, ρε παιδί μου, σε ελεύθερο κανάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να προλάβει να ετοιμαστεί όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτή μια στιγμή την άλλη.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Βέβαια, μόνο η παραγωγή να κάνει τόσες μετάδοσεις. Οι υποδομές δεν είναι εύκολες για αυτές τις δουλειές.
0: Φαντάζομαι την παραγωγή θα την αναθέσει κάπου, όπως πριν από κάνα δεκάλεπτο τυχαία από κάνα ρεπορτάζ. Έμαθα και την Περκάπιτα έχει εκχωρήσει την παραγωγή σε μια εταιρεία. Offshore και τα λοιπά, ξέρεις αυτά που κάνουν, η μία εταιρεία δίνει στην άλλη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εικάζω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, εικάζω ότι πλην Παναθηναϊκού τη μία σεζόν δεν θα αλλάξει κάτι σε Super League 1.
1: Mm.
0: Για τη Super League 2 που επίσης είναι με Super Cup θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Εικάζω έτσι, γιατί γίνονται πολλές διεργασίες και συζητήσεις.
1: Τι βλέπεις απόψε φίλε?
0: Να τελειώνει το μάτς καταρχάς, βασικό αυτό.
1: Το δίκαιο σου βουνό.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός είναι τώρα πιο επικίνδυνος, γιατί ξέρει ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και αυτή η χαλαρότητα μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του. Χαλαρότητα στους παίκτες, έτσι. Οι προπονητές δεν τα σκέφτονται αυτά. Το θέμα είναι πώς θα τα μεταλαμπαδέσουν στους παίκτες.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός βγάζει εκνευρισμό. Σε αυτή τη σειρά παίζει αρκετά καλά, πρέπει να πούμε. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό όλη τη σεζόν, δηλαδή έχει κάνει 3 σερί καλά παιχνίδια. Στο ένα στο ΆΚΑ νίκησε, στα άλλα 2 ητήθηκε. Θα σου έλεγα ένα 60-40 να πάει σειρά 2-2 και να δώσουμε ραντεβού το Σάββατο 6 ώρα μέσα στο Λιοπύρι, να δούμε το τρίτο μάτι και μετά να απολαύσουμε Μουντιάλ. Ακούτε?

0: Σε ακούγαμε, δεν μας άκουγες μάλλον.
1: Πιθανότατα.
0: Τώρα μας ακούς, έτσι.
1: Καπάνα, καπάνα.
0: Ακούς τη μελήρη τη φωνή μου, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Το βασικό να τελειώσει ναι. Το παιχνίδι. Θεωρώ ότι 60-40 πιθανότητες είναι στο Παναθηναϊκό για νίκη. Δεν το αποκλείω να γίνει και το 1-3. Και να σου πω και κάτι, αυτό που επικρατεί και σε πολύ κόσμο, θέλω να σου πω. Άντε να τελειώσει αυτή η σειρά να ησυχάσουμε.
0: Έλατε, ναι, και αυτό ξέρεις δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο δεν είναι.
1: Δεν μ' αρέσει. Εγώ θα το. Θα πίσω στην άκρη όλα τα άλλα. Ποιος μπήκε στο γήπεδο, ποιος δεν μπήκε, ποιος δεν. Το καθένας έχει κρίνει.
0: Ναι, ποιος τιμωρήθηκε, ποιος δεν τιμωρήθηκε. Ναι.
1: Και μπορεί να κρίνει. Αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι η, για μένα αήθης επίθεση του Ολυμπιακού εναντίον της ΣΕΡ και η στοχοποίηση του Δημήτρη του Χατζηγεωργίου. Ναι. Και για το να αρχίσουμε να συζητάμε ποιος δουλεύει πού. Ποιος χρηματοδοτεί ποιον, αφήστε το καλύτερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό ξέρεις έχει ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, όπου οι ΠΑΕ πολλές φορές επέβαλαν να μην είναι ένας ο σπορτκάστερ, αλλά να είναι κάποιος άλλος, και τώρα περνάει σιγά σιγά και στο μπάσκετ. Πρόκειται για μια θλιβερή κατάσταση. Θλιβερή κατάσταση.
1: Ποιον τώρα, δηλαδή, και θυμίζω, σας προλαβαίνω μερικούς, τα ίδια έχω πει και όταν ο Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ, και η ΚΑΕ. Έκανε
0: ναι.
1: Τα ίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα τελευταία που διαβάζουμε στη διαρροή και τα ρεπορτάζ, έτσι, ότι είναι ενοχλημένη η ΠΑΕ από τους πικάς της Κοσμοτέ TV, ειδικά στα τέρμι με τον Ολυμπιακό, ναι. Το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, για τη μετριότατη θετινή χρονιά του Παναθηναϊκού φταίει το σπικάς του, του Παλοπαρίνη ή του Κώστα Ψαρά. Μην τρελαθείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Το ίδιο ισχύει και για την ΚΑΕ. Δηλαδή,
0: ακριβώς.

0: Γεωργίου, δεν έχει δώσει και ποτέ δικαιώματα ο άνθρωπος. Ίσα ίσα που και ο Χατζηγεωργίου, και οφείλω να το πω, και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου, είναι μια χαρά στις περιγραφές. Δεν περιγράφουν αγώνα. Δεν παίζουν, τώρα αν δεν αρέσει κάποιον, υπάρχει και το mute, να ανοίξει ένα site και να διαβάζει την περιγραφή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως δεν είναι τώρα, έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε περάσει το άλλο άκρο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν υποκειμενισμοί σε αυτά που λέμε, γιατί και εγώ έχω κάνει περιγραφές. Okay. Αλλά να φτάνουμε σε αυτό το άκρο, Ρενικό. Να στοχοποιούμε τώρα και να λέμε αυτός είναι Ολυμπιακός, αυτός είναι Παναθηναϊκός, δεν τη φάση έτσι, δεν τη φάση αλλιώς. Κολοκύθια με τη ρίγανη.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο, εσύ Γιώργο. Και στην Ευρωλίγκα, που η ΚΑΕ έχει μια ενόχληση ναι. και με τον Χρήστο Θαούρη και με τον Νικήτα τον Αβουλή.
1: Ναι.
0: Και οι δύο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ουρλιάζουν πανηγυρικά.
1: Τι να κάνουν, παίζει μια ελληνική ομάδα, μια ξένη.
0: Βέβαια. Εγώ προσωπικά δεν έχω ποτέ πιάσει εαυτόν να τσαντίζομαι με περιγραφή. Ακόμη και άμα βλέπω ένα παιχνίδι, αν θες οπαδικά.
1: Ναι.
0: Σου μιλάω με πάσα ειλικρίνεια.
1: Μάλιστα.
0: Και, κάτω-κάτω της γραφής,
1: και κλείνουμε με αυτόν Νίκο.
0: Ναι, προχτές ο Ιωάννου είπε είναι φάουλ.
1: Ναι.
0: Το τέλος. Οκ, okay, ο καθένας έχει την κρίση του, μπορεί να διαφωνήσει.
1: Άλλο αυτό.
0: Μιλάμε για κρίση, για δικαίωμα στη γνώμη. Και ο Γιώργος μπορεί να λέει παιδιά άσπρο και εγώ μαύρο, να διαφωνήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα πλακωνόμαστε επειδή διαφωνούμε. Προς Θεού.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος, Μουντιάλ εμπιστευτικό.
2: Intermeten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
15: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Έχουν ο χαφ από το Κονγκό, Αντριάν Μπακαμπού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο τελικό με Σέντερ Άθενες τον Ολυμπιακό, στον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Intervention Sports, σε περιγραφή Λένα σε Καραλή και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Sport. Στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μαντάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
16: 9.43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Πριν από λίγο απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ. Τώρα οι Ολυμπιακοί πηγαίνουν στο ΑΣΑΕΔ για να μειώσουν την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου Μαγκανοπήγαδον. Αυτό που κυρίζει συνέχεια έτσι, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, ο ένας επιχειρεί την όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη τιμωρία του άλλου. Αυτά τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό μπάσκετ και εμείς έτσι τα αντιμετωπίζουμε εδώ.

Επίσης για τους Έλληνες που λέγατε πριν, ο Ολυμπιακός έχει δανεικός και του ανήκουν Μασούρας, Αθανασίου, Πνευμονίδης, Παπακανέλος, Συν Κουτσίδης, Γιατσικούρας, Μπάκουλας. Ας επιλέξουν κάποιους να είναι στο ρόστερ και να μην υπάρχει πρόβλημα με τη λίστα, λέει ο καλός μου φίλος ο Θανάσης. Ναι, αυτό είπα και εγώ, Θανάση, ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις. Κοιτάει όμως το καλύτερο. Σου λέει θέλω δεξιμπακ. Άμα μπορώ να πάρω τον Τζάπρα, θα πάρω τον Τζάπρα. Έτσι, έτσι δεν είναι. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο φίλος μου. Ο Γιάννης απίστευτο να κατηγορεί μια ΠΑΕ το Άγιο Δισκοπότηρο, τη δημόσια τηλεόραση. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Αμαρτία είναι. Όχι. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άβατο και δεν μπορεί να κατηγορείται κανείς για τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε υπερβολές. Έτσι. Και να στοχοποιούμε δημοσιογράφους για κάτι που είπαν ή δεν είπαν στην περιγραφή τους. Ή γιατί ο τόνος τους άμα βάζει καλάθι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερος από τον τόνο τους άμα βάζει καλάθι το Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός ή το αντίστροφο. Εγώ λέω ότι αυτά είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Ο φίλος μου Μαρίνος λέει: αν αποχωρήσει ο Ολυμπιακός από την ΕΡΤ, τέρμα η κεντρική διαχείριση. Ασφάλως και τέρμα η κεντρική διαχείριση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, αναρωτιέμαι. Ο φίλος μου Βασίλης αλλάζει θέμα και καλά κάνει. Λέει: πάντα ήμουν Ιταλία και Αργεντινή στα παγκόσμια, γιατί ήταν δύσκολο κατάβητες. Μα πρώτα απ' όλα, βλέποντας παιδί τη Βραζιλία το 70, θαύμασα τη Βραζιλία, αλλά θύμωνα με την αφέλειά της μετά το 70. Και εγώ, φίλε μου, μισούσα λέει πάντα τη Γερμανία, γιατί πήρε το Μουντιάλ του 54 από την τρομερή Ουγγαρία, που της ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Πούσκας και ήταν και ντοπέ με ενέσεις βιταμίνη C. Στον Όμιλο είχαν φάει 8 γκολ από τους Ούγγρους. Και εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνει ο Βάλτερ και η παρέα τότε δεν μπορώ να το κατανοήσω, έτσι. Ούτε μπορώ να κατανοήσω πώς έχασε η Ολλανδία το 74 το παγκόσμιο κύπελο και πώς το έχασε κυρίως η Βραζιλία το 82, η καλύτερη ομάδα που έχω δει εγώ ζωντανά, για το τουρνά του 70. Ό,τι είδαμε, το είδαμε μετά, ήμουν 6 χρονών. Αυτή η Βραζιλία των Ζίκο, Σόκρατες, Φαλκάο, Έντερ, Τζούνιορ, δεν φεύγει από το μυαλό μου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποδοσφαιρικά. Ο φίλος μου Θανάσης μου λέει να σας θυμίσω, κύριε Χιλάκη, ότι το 23 οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τα έκαναν γυαλιά καρφά, γιατί θα έκαναν με 30-40 πόντους διαφορά. Και με αυτά που έκαναν διέκοψαν τον αγώνα. Επίσης, σε ποια πολιτισμένη χώρα θα έχει τιμωρηθεί η ομάδα την επόμενη χρονιά μόνο με τιμωρία έδρας? Με αυτά τα γεγονότα, μιλώντας με φίλους μου Ισπανούς, κύριε Χιλάκη, στην Ισπανία θα είχαν υποβιβαστεί Α2. Αλλά εδώ είμαστε Ελλαδιστάν. Τη θυμάμαι την περίπτωση που λες, φίλε μου. Πράγματι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπήκαν μέσα και διέκοψαν το παιχνίδι. Εδώ είμαστε Ελλαδιστάν. Ισχύει και για τον Ολυμπιακό, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτό το πράγμα που λες. Έτσι γίνανε τα πράγματα του 23. Αλλά τώρα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, Θανάση. Θα λέμε μα και εσείς τότε, για να μας λένε αυτοί τότε κτλ. Αυτό είναι μια συζήτηση που δεν έχει τελειωμό. Διότι κάτω από το χαλάκι σκουπίδια έχουν κρύψει όλοι. Άλλοι μεγαλύτερα και άλλοι μικρότερα. Εμείς αυτή τη δουλειά θέλεις να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή? Να λέμε ποιος είναι ο χειρότερος, αντί να λέμε ποιος είναι ο καλύτερος μπασκετικά και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ αυτή την κουβέντα θέλω να κάνω. Και λέω. Αυτή τη στιγμή δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Όπως λέω ότι πανάξια, και ας αφήσουμε τώρα τις μύρλες των άλλων, ο Ολυμπιακός πήρε φέτος στην Ευρωλίγκα. Όλα τα άλλα να τα συζητήσουμε. Και για τα διαιτητικά λάθη και για τις συμπεριφορές να τα συζητήσουμε. Αλλά αυτό θέλετε να είναι η κουβέντα μας? Αυτή την κουβέντα θέλετε να κάνουμε εδώ πέρα? Θα προτιμούσα να μην την κάνουμε. Είναι μια κουβέντα που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Διαφωνώ, coach, λέει ο φίλος μου Χάρης. Να φύγει ο Ολυμπιακός από την ΕΡΤ και να μην τους ακούμε ή να μην τους βλέπουμε. Μια μεγάλη αντιολυμπιακή γειτονιά είναι. Μακρύ. Γεια σου, Γιάννη, Χάρη στην προκειμένη περίπτωση, κουκιά σπέρνω.

φίλος μου ο Σοκόλα από τη Στουτγκάρτη μας ακούει, λέει πως βλέπεις την ΑΕΚ φέτος. Να τη δούμε την ΑΕΚ φέτος, έτσι θα επιχειρήσει να ενισχυθεί σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Να δούμε την ενίσχυσή της και να πούμε. Έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, δεν μπορώ να σας πω ότι τον ξέρω τον παίκτη. Έχει καλό βιογραφικό και γεμάτες χρονιές. Είναι γρήγορος παίκτης, δυνατός. Θα δούμε και πώς θα ενισχυθεί στις άλλες θέσεις που έχει πει ότι θέλει να ενισχυθεί. Δεν βλέπω πώς η ΑΕΚ θα είναι χειρότερη από πέρσι. Έτσι, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα.

Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, διότι δεν είναι μόνο πώς θα είναι η ΑΕΚ, έτσι είναι πώς θα είναι και οι υπόλοιποι, οι ανταγωνιστές στο ελληνικό πρωτάθλημα, και να δούμε και τι θα κάνει στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί την ΑΕΚ τώρα πρέπει να την ενδιαφέρει η Ευρώπη πρωτίστως. Δεν λέω ότι δεν την ενδιαφέρει απέρα το πρωτάθλημα, αλλά έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση να παίξει στους ομίλους του Champions League. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Καλησπέρα, ήταν ακούω Τσχελάκη, λέει ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι. Ευτυχώς που δυναμώνουν Άρης και ΠΑΟΚ και θα σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σαν Ολυμπιακός κουράστηκα από όλη αυτή την κατάσταση που όλοι φταίνε εκτός από εμάς. Καλό είναι να βλέπουμε τα δικά μας λάθη και τι δεν έχουμε κάνει σωστά, λέει ο Μάνος από το Χαϊδάρι, θεωρώντας πως απλά είναι τα πράγματα. Απλά λέω και εγώ τι είναι τα πράγματα. Έτσι. Αντί να μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε τώρα για τον Χατζηγεωργίου και για τον, πώς τον λένε, και για τον Ιωάννου. Έτσι. Και θεωρούμε ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Άμα θέλετε να συζητάτε έτσι, συζητάτε έτσι. Εγώ δεν συζητάω. Ο φίλος μου ο Χάρης μου λέει αμπελοφάσουλα και ναι κουκιά όχι, ευχαριστώ. Χάρη γίγαντα, το δίκιο σου βουνό. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Χατζής μου λέει καλημέρα coach, με το χέρι στην καρδιά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο υπερτοξικός άνθρωπος στο μπάσκετ, πιστεύεις ειλικρινά ότι θα ζούσαμε αυτή την κατάσταση? Ο άνθρωπος είναι κινούμενη βόμβα και εσείς λέτε όλοι φταίνε και όλοι τα ίδια είναι. Πότε το είπα εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε Παναγιώτη? Πότε σύγκρινα εγώ τις συμπεριφορές τις προσωπικές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τις συμπεριφορές του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Στη συμπεριφορά του στην προσωπική υπάρχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Άλλο οι διοικητικές τους επιλογές και τα λοιπά, να τις συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Αλλά εγώ τέτοιου είδους σύγκριση δεν έκανα ποτέ. Ο Μάνος λέει για μπάσκετ πρέπει να μιλάμε, για ποδοσφαιρό, ούτε διατησίες, ούτε τίποτα. Εγώ δεν λέω να μιλάμε για τη γνώμη μας για όλα τα άλλα, αλλά δεν το κάνουμε πρωτεύον θέμα.

Αν μπει ένα κλέφτη στο σπίτι σου και αντιδράσει ο ιδιοκτήτη του σπιτιού, φταίει ο ιδιοκτήτη που αμήνεται ή ο κλέφτη, τροφή για σκέψη. Έχει δίκιο. Τα ίδια έλεγε χθε και ο Νίκο ο Συρίγο. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Ο φίλο μου πάνω λέει: ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου δεν είναι μέσα στο πρόβλημα. Οι σχολιασμοί του είναι μεροληπτικοί προ τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πέρα από τον Χατζηγεωργίου που το έχουμε ξανακούσει, και ο Ιωάννου είναι μεροληπτικό προ τον Παναθηναϊκό. Οκ, ρε, πάνω ό,τι πει εσύ. Καλησπέρα, κότς. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου ο Ευάγγελος. Μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τσάπρα, είτε αρνητικά είτε θετικά για Ολυμπιακό? Διαφωνώ με τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και με το κλίμα τοξικότητα, ωστόσο η ΕΡΤ δεν είναι άμυρη ευθυνών. Θα πρέπει να προφυλάξει το προϊόν για το οποίο άλλο κανάλι δεν ενδιαφέρεται, λέει εδώ ο ψύχραμα μιλώντας ο φίλος μου Ευάγγελος. Και ο φίλος μου ο Μάνος επανερχόμενος μου λέει να μιλάμε για τους πρωταγωνιστές, φίλε Γιώργο. Παίκτες και προπονητές και συστήματα. Αλλά εδώ κάνουμε πρωταγωνιστές αυτούς που δεν πρέπει. Έτσι είναι, κάνουμε πρωταγωνιστές αυτούς που δεν πρέπει. Αλλά καμιά φορά, ας πούμε, κάποιοι νομίζουν ότι είναι πρωταγωνιστές. Αναφέρομαι στους διαιτητές και στα σφυρίγματά τους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που αντί να είναι απλώς αυτοί που ελέγχουν την τήρηση των κανονισμών, θέλουν με τις συμπεριφορές τους να γίνονται πρωταγωνιστές και να συζητιούνται.

Έκανε δηλώσεις στην Ισπανία ο Ράφα Μπενίτεθ σε μια μεγάλη εφημερίδα, έτσι, και μίλησε για όσα έζησε στον Παναθηναϊκό και είπε τα εξής, έτσι. Ήταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη, μας είπαν μάλιστα ξεχάστε το Europa League. Τελικά τερματίσαμε τέταρτη, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο στεναχωρημένοι γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα project που εξελισσόταν. Τώρα τον ρώτησαν και για το επόμενο βήμα. Του λέει: όταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον project στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα, είπε ο Μπενίτεθ, λέγοντας δηλαδή ότι είναι διαθέσιμος.

Ο φίλος μου ο Πάνος μου λέει: Γιώργο, με όλο το σεβασμό που σου έχω και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχετε μια ουδετερότητα στο συγκεκριμένο θέμα, το δίκιο το έχει ο Ολυμπιακός. Ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Ποιο είναι το θέμα στο οποίο έχει δίκιο ο Ολυμπιακός? Σε ποιο θέμα αναφερόμαστε ότι έχει δίκιο? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι αν οι βολές δεν ήταν 61, πόσο είναι 19 υπέρ του, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο γιατί δεν με ενδιαφέρει, υπέρ του Παναθηναϊκού και ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα καθόταν στα αυγά του? Αυτό θέλετε να μου πείτε, το πιστεύετε? Εσείς οι ίδιοι που είστε Ολυμπιακοί πιστεύετε ότι αν οι βολές ήταν ανάποδα δεν θα λέγατε αυτά που λένε οι Παναθηναϊκοί? Δεν τα λέγατε παλιότερα όταν φοράγατε μπλουζάκια? Το ξεχάσατε? Ε? Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα δηλαδή? Θα ήταν οι βολές 61-19 υπέρ του Παναθηναϊκού στα τρία παιχνίδια και δεν θα είχατε βγει στα κεραμίδια? Ρε παιδιά, τουλάχιστον να ξέρουμε τι γίνεται. Να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω σε αυτούς τους Ολυμπιακάρες, ας πούμε, που να μην παρεξηγηθούν, για μένα ο Ολυμπιακός είναι δίκαια 2-1 μπροστά. Δεν έχει περάσει η διατησία το τελικό αποτέλεσμα, πρώτον. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός ήταν φέτος η καλύτερη ομάδα όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη συνολικά. Και γι' αυτό πήρε και την κούπα.

Ο φίλος μου ο Στέλιος μου λέει: γεια σου Γιώργο, δεν αξίζει όλο αυτό στο μπάσκετ που συμβαίνει. Παρασκήνιο, ίντρικες και τοξικότητα. Δεν ασχολείται κανείς με το άθλημα καθ' αυτό και την ουσία. Είδαμε προχθές, έχει δίκιο το τράδο, λέμε ο φίλος μου ο Στέλιος. Το παιχνίδι προχθές έτσι ήταν φοβερό. Ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας, αντάξιο της φήμησης αξίας των συμβολέων που πληρώνονται οι παίκτες των δύο ομάδων. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό ποτέ. Να πω και εγώ μια μπουρδίτσα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος. Άμεση τιμωρία σε όσους πολεμούν τους Αγγελόπουλους και τον κολλητό τους Δημητριάδη. Να τιμωρηθούν για Γιαννακόπουλος και Μαρινάκης. Οκ, φίλε Γιώργα, ρε, οκ.

μετανοίξει που λέει ο φίλος μου Θανάσης. Πάντως από ό,τι φαίνεται, για να αλλάξω και θέμα, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον εξτρέμ της Λάτσιο, τον Ματέο Κανσελιέρη, είναι υπαρκτό. Έτσι το γράφει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζο, Ιταλός δημοσιογράφος, αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τον τελευταίο καιρό ξεκινήσει τις τελευταίες δύο ημέρες επαφές για την απόκτηση του Ιταλού, ο οποίος είναι εξτρέμ, παίζει κυρίως από δεξιά αλλά και αριστερά. Και όπως σας είπα, είχε μια γεμάτη χρονιά στη Λάτσιο με 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 4 γκολ και 2 assist. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο φίλος μου ο Σπύρος που μας παρακολουθεί από το Κατάκολο και τον ευχαριστούμε πολύ, λέει: κύριε Γιώργο, δεν θα ξεσώνετε τώρα με το τότε. Δες ένα χαρακτηριστικό μάτς Κυπέλλου, το 40-25 που αποχώρησε ο Ολυμπιακός, και θα καταλάβεις πολλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Να είσαι καλά, Σπύρο μου.

Θυμίζω ότι σας στέλνουμε και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτό το μεσημέρι Κυριακής στα Τερτύπια Live, σε ένα υπέροχο μαγαζί, μια υπέροχη ταβέρνα, τα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα κρέατα, να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε δωρεάν. Λέω δωρεάν, όχι εσείς, εσείς και οι τετραμελείς παρέα σας. Τέσσερα άτομα θα κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν θα πληρώσετε απολύτως τίποτα. Για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Στέλνετε το μήνυμά σας, αχρεωστείτε στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και στη δική μου. Ο φίλος μου ο Μάριος μου λέει: προβλέπω περίπατο του θρύλου σήμερα 15 πλάς πόντους. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που κούρασε και να ασχοληθούμε με τα κορίτσια και τα αγόρια μας στο πόλο και στο Μουντιάλ. Φυσικά, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Ο Χάρης μου λέει: coach ο Χατζηγεωργίου ήταν μέχρι πρόσφατα διευθυντής προγράμματος με μεγάλο μένος κατά του Ολυμπιακού. Υπεύθυνος για τα μεγάλα κοψίματα τελικών ευρωπαϊκών του Εραστέχνη Ολυμπιακού, καθώς και πλήθος επικρίσεων κατά του συλλόγου. Ερασιτέχνης και απαράδεκτος που δεν θέλουμε να τον πληρώνουμε άλλο, δυστυχώς μας επιβάλλεται. Coach, όντως δεν είναι όλοι το ίδιο. Συγκεκριμένος είναι ο πιο χάλιας, λέει ο φίλος μου. Ο Χάρης, Χάρη μου, δεν είμαι σε θέση να συμφωνήσω μαζί σου. Να είσαι καλά. Γιώργο, μέσα στο παρκή παίζονται τα παιχνίδια. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, λέει ο φίλος μου Αποστόλης. Πράγμα με το οποίο συμφωνώ απολύτως.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση, μόλις την έβγαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το παιχνίδι το βράδυ με τον Ολυμπιακό, και απευθυνόμενος στους οπαδούς του λέει: «Στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή μας, σίγουροι πως θα δώσετε μια ακόμα μοναδική παράσταση». Ο φίλος μου ο Γιώργος μου έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Παύλο Γινακόπουλο και μια δήλωση που είχε κάνει το 2008 με τίτλο, αυτά είχε πει: «Η γάτα όταν είναι από κάτω σκούζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, θα τους περάσει». Είχε πει ο Παύλος Γινακόπουλος, απευθυνόμενος προφανώς στον Ολυμπιακό, το 2008. Είναι δανεικά τα λεβριά, καλέ μου φίλε Γιώργο, ποιος αμφιβάλλει γι' αυτόν.

φίλος μου ο Θανάσης που το ψάχνει πολύ το θέμα μου λέει: Εποχή Βασιλακόπουλου, δες τις βολές ένα έτος Γιώργο, και μου έχει στείλει εδώ τις βολές στα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που κλείνανε τον τίτλο, θέλοντας να μου αποδείξει ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε και τότε περισσότερες βολές. Καλησπέρα, Θείο. Πώς βλέπεις Βραζιλία στο Μουντιάλ, λέει ο Πάνος από τη Δόξα Βίρονα που είναι και αεκάρα πάνω μου. Τη Βραζιλία, πώς να σου πω. Εγώ είμαι υπέρ της Βραζιλίας, θέλω όμως να τη δω να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, επανερχόμεθα εντός ολίγου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο.

0: έκπληξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου. Συνάδελφοι, δεν είμαστε σχολείο, βουλή. Είμαστε και συνεδριάζεται κατά τη διάρκεια του θέρους, απήντησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Σε εξέλιξη, επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το 20χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου χθες βράδυ στο Μοναστηράκι. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Άγρια επεισόδια σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκτελήχθηκαν στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, στον απόϊχο της βάρβαρης επίθεσης με έναν άντρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται, καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά της χώρας, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα επιρροτικά, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος μου Θανάση λέει: τοξικότητα στο μπάσκετ γεννάται από την αδικία που υπάρχει εντός των τεσσάρων γραμμών. Το ίδιο ίσχυε και με την παράκληση στο ποδόσφαιρο. Όταν μπήκε το VAR και δεν υπάρχει πλέον καχυποψία, σταμάτησαν οι βιαιότητες και έντονη τοξικότητα. Είναι τυχαίο που από το 1996-2006 ο Ολυμπιακός πήρε 18 στα 20 πρωταθλήματα, ενώ του δεκαετία του VAR 4 στα 10. Καθόλου τυχαίο και δείχνει την αλλίωση της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι οι υγιείς φιλάθλοι πρέπει να απαιτούμε κάθαρση παντού. Η αδικία έχει ποτίσει τη ζωή μας σε όλες τις εκφάσεις. Ας μπορούμε τουλάχιστον να βιώνουμε καθαρό αθλητισμό. Λέω ο φίλος μου ο Θανάσης. Και ο φίλος μου ο Σπύρος μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το Κατάκολλο. Αυτά είναι τα ωραία. Μια υπέροχη φωτογραφία με μια θάλασσα λάδι που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πού τελειώνει η θάλασσα και πού αρχίζει ο ουρανός. Ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε.

0: Και τώρα θα σας πω μια φοβερή ατάκα με την οποία παροτρύνει ο Λεβαδιακός τους φίλους του να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας της ομάδας, λέγοντάς τους ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη και από τα σουβλάκια της Λιβαδιάς. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και πώς το διάλογο συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε φορά που μιλάω για κρεατικά, στη γραμμή να είναι ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Μα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο για κρέατα λες.
0: Ρε φίλε, τι γνώμη έχεις για τα σουβλάκια Λιβαδιάς, ορίστε.
1: Γενικώς, θα σου πω αυτό που έλεγε ο Μίτσος, ο Κουτσούμπας. Όμορφη που είναι η Λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Βεβαίως έχω να κάνω καταγγελίες.
0: Κάνε τις καταγγελίες σου.
1: Εντάχει, πρώτον, δεν είμαι η last call. Καλό.
0: Καλό, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Δεύτερον, επειδή είμαι ο μικρότερος στην παρέα, mm-hmm. σε σχέση με σένα και τον Καρμύρη, με βάλα τόρθιο.
0: Όντως, εντάξει, επειδή είσαι μικρός, είναι ένδειξη σεβασμού, κάθονται οι κυριότεροι. Δεν κατάλαβα.
1: Μπράβο. Μου δώσατε να κρατάω μπάλα ποδοσφαίρου.
0: Ναι, την οποία, εν πάση περιπτώσει, περιεργαζόσουν με αρκετό ενδιαφέρον.
1: Δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό που μου δώκατε.
0: Λοιπόν,
1: όλα αυτά θα τα πληρώσετε.
0: Εντάξει.
1: Όσον αφορά το φίλο το Θανάση, για να κάνω μια έτσι γέφυρα με το προηγούμενο μήνυμα. Mm. Πρώτα απ' όλα, είναι αυτό που λέει, έχει μια αντίφαση, γιατί το ΒΑΡ ακολούθησε το IRS, το σύστημα δηλαδή που βλέπουν τις φάσεις οι διαιτητές. Άρα η τοξικότητα δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο μπάσκετ, αφού το μπασκετικό ΒΑΡ είναι,
0: έτσι.
1: Πώς το λένε, είναι προθύστερο. Επίσης, αν υπήρχε ΒΑΡ, ναι, μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει κάποια τροπέα, αλλά είσαι σίγουρος ότι θα είχε ξεκινήσει μέτρηση το 1996, αλλά φίλε Θανάση.
0: Ελάτε.
1: Στο μπάσκετ. Mm. Γι' αυτό λοιπόν, να βλέπουμε χέρι η Καμίλα, λέει, να κοιτάει και τη δική της καμπούρα.
0: Έτσι είναι.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις το πρωτάθλημα με τον on-call του Πιλοίδη και τον Μπεν.
0: Mm-hmm.
1: Με το φάουλ του Διαμαντίδη.
0: Έτσι.
1: Θα τα λέμε όλα. Άμα υπήρχε ΒΑΡ. Mm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, και έτσι είναι, όπως
1: μπορεί να μην ήταν offside ο Κατσουράνης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και το κόψιμο του Βράνκοβιτς. Θα το συζητούσαμε διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι. Και το φάουλ του Διαμαντίδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα?
1: Κοίταξε, σήμερα έχουμε το πρώτο match ball. Θα είναι βαρύ για τον Παναθηναϊκό να σηκώσει ο Ολυμπιακός δύο τρόπια μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: αλλά δεν θα είναι και απίθανο. Το ζήτημα τώρα, ξέρεις, είναι λίγο. Οι δύο ομάδες σαν τους 10 μικρούς νεύρους, σαν καθακρέστη. Ο ένας μετά τον άλλο πέφτουν κάτω. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ κακή η στιγμή για τον Ρογκαβόπουλο και ότι, μας περιπτώσει, επειδή υπήρχε ένα ζήτημα έτσι κι αλλιώς με την εμπερματιά αναπονεύρωση, χειροτέρεψε. Αλλά έξω ο Ρογκαβόπουλος. Ο Σλούκας πονάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι έτοιμος. Παπα-Νικολάου έχει μείνει από μέση, θα μπορέσει, δεν θα μπορέσει. Ο Ντόρσεϊ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και δεν είμαι βέβαιος ότι θα εμφανιστεί στους τελικούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάνε με, πώς το λένε, με αναθυμιάσεις. Με ό,τι έχει μείνει στο ντεπόζιτο. Και αυτό βεβαίως κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί δεν είναι θέμα τύχης ή ατυχίας, είναι και θέμα καταπώνησης. Και Γιώργη, δουλεύουν όλο τον χρόνο αυτές οι ομάδες και αυτά τα πρωταθλήματα για να φτάσουν το Μάιο-Ιούνιο να θρέψουν καρπούς. Άμα τότε έχουν φτάσει εξαντλημένοι, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Δεν είναι μιλώ ως μπάσκετ ελληνικό ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μιλώ ως κοινότητα του μπάσκετ και κοινότητα του αθλητισμού γενικότερα. Εντάξει, δεν είμαι το γελαπαλιάτσο. Πρέπει λιγάκι να δούμε αυτή την υπερκατανάλωση και την υπερκόπωση που δημιουργείται στους παίχτες. Και βέβαια δεν είναι μόνο θέμα κόπωσης. Δεν βαριέσαι λεφτά, παίρνετε, ασκουραστείτε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Είναι θέμα ότι καταστρέφονται καριέρες, ότι υπάρχουν τραυματισμοί, ότι υπάρχουν ζητήματα. Και οι πιο πολλοί από αυτούς μετά θα πάνε να πνευστεί σε εθνικές ομάδες. Οπότε πότε καιρός για ξεκούραση, δηλαδή πώς θα επανέλθει αυτό το σώμα.
0: Σωστά.
1: Αυτό ως γενικότερη αρχή. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν θα σου πω ότι ελπίζω να μην έχουμε τοξικότητα, γιατί θα έχουμε. Δεν θα σου πω ότι ελπίζω να μην έχουμε συνθήματα, γιατί θα έχουμε. Και δεν θα σου πω ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τη διαιτησία μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά θα τα έχουμε.
0: Αυτά θα τα έχουμε, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε διακοπές, να μην έχουμε.
1: Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι.
0: Όχι, λέω να μην έχουμε. Δεν είπα ότι είχαμε.
1: Δηλαδή,
0: σε κανένα γήπεδο. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε σχετική ανακοίνωση πριν από λίγο για τους οπαδούς του κτλ.
1: Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλη με αυτές τις ανακοινώσεις και από τους δύο.
0: Εντάξει, καλό είναι να γίνονται αυτές και αυτές.
1: Ναι, πρώτα ανεβάζουμε το ποντεσιόμετρο και μετά λέει, παιδιά, είναι δυνατά η μουσική να την κατεβάσω. Δυνατά είναι, αδερφά, αφού το ξέρεις. Λοιπόν, λέω ότι δεν είχαμε επεισόδιο ακόμα και όταν δεν μπορεί να χρεωθεί ως επεισόδιο η απολύτως κατακριτέα εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Γενικώς ο κόσμος έχει κρατήσει ίσως καλύτερο επίπεδο από ό,τι θα περίμενε κανείς βάσει αυτού που είπα και προηγουμένως, ότι ανεβάζουν οι ίδιες οι ομάδες την τοξικότητα, οι ίδιες οι ΚΑΕ. Αλλά ως τώρα να μην το ματιάσουμε, καλά πάμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν πάμε καλά στα συνθήματα, αλλά δεν μπορεί να τα θες και όλα δικά σου, να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα το να βρίζεις μανάδες, γυναίκες και κορίτσια, παιδιά, αδερφές.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι και αντιρρυθμός τώρα, δεν είναι και,
0: όχι,
1: δεν είναι και μακιά. Έτσι.
0: Όποιος να τα, και όποιος να τα ακούει αυτά. Ο Μπαρτζόκας τα ακούει, ο Σλούκας τα ακούει, όποιος και να τα ακούει, αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Ναι, τι διαφορά έχει. Έχει διαφορά η μάνα του ενός από τη μάνα του άλλου, δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι. Δεν μου πέφτει λόγος και δεν κρίνω καμία συμπεριφορά. Αλλά βρέπει δεν μου στοχοποιούν. Είναι με έναν άθλιο τρόπο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, την κόρη του Γιαννακόπουλου. Και την έχουν τώρα στο βίντεο, φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα, να είναι εκεί στην πρώτη σειρά των κόρτ και να τραγουδά ευρεστικά συνθήματα κατά του Ολυμπιακού. Βρε παιδιά, προστατεύστε και αυτό το κοριτσάκι, λόγια για την οικογένεια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Άθλια η στοχοποίηση, αλλά θέλει και λίγο μυαλό για να σκεφτείς ότι μην μπλέκετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Κάτσε στη σουίτα, βρε κορίτσι μου, να μην σε βλέπει κανένας που λέει ο λόγος, αν θες να πεις αυτό το σύνθημα, ή ακόμα καλύτερα, νέο παιδί είσαι, μπορείς να φωνάξεις για τον Παναθηναϊκό, και το λέω αυτό και για τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, όχι μόνο για τις κόρες και τους γόνους των Προέδρων. Φωνάξτε για την ομάδα σας, δεν υπάρχει λόγος τώρα να βρεις.
0: Ναι, κάνε και ένα ου, κάνε ρε παιδί μου, κάνε και ένα ου.
1: Εντάξει, ναι, αλλά τώρα νέα κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, ας πούμε, και αγόρια, έτσι, να τραγουδάνε αυτά τα συνθήματα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αν πεις, δεν τα τραγουδήσαμε εμείς μικρές, τα τραγουδήσαμε. Δεν είχε τέτοια ένταση πάντως.
0: Τι να σου πω, Γιώργη, δεν κάνω τον πονηρό, εγώ δεν τα τραγούδισα. Δεν τα έλεγα ποτέ. Δεν μ' άρεσε.
1: Γιώργο, εγώ τα έχω πει στα πέταλα που συνοστιζόμουν πιτσιρικάς, αλλά γι' αυτό και μπορώ να το καταλάβω κιόλας και δεν παίρνω το.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν κάνω τώρα τον. Και εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μου λες, αυτή η κουβέντα, εγώ δεν θέλω να πω στοχοποίηση, δεν μου αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτή η κουβέντα, ο Χατζηγεωργίου έτσι, ο Ιωάννου αλλιώς. Πώς την
1: πέφτει. Κοίταξε, τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει. Ας βάλουν να κάνει το AI της μετάδοσης. Άξιο Γιώργο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ ξέρεις ότι δεν έχω και τις καλύτερες των σχέσεων με το συνάθμα.
0: Ναι.
1: Αλλά τη μία. Δεν σχολιάζει ο Χατζηγεωργίου την είσοδο του Γιαννακόπουλου, είναι άθλιος. Την άλλη, σχολιάζει το φάουλ ο Ιωάννου, είναι άθλιος. Παιδιά, να σχολιάζουμε ή να μην σχολιάζουμε, τι θέτε. Επίσης, αν αυτό το πράγμα γινόταν σε μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, δηλαδή αν πήγαινες σε ένα σουβλατζίδικο καλή ώρα που λέγαμε τη Λιβαδιάς και έλεγες στον σουβλατζί ότι ξέρεις το κρέας έπρεπε να ψηθεί στους 76 βαθμούς και όχι στους 78 που το ψήσες. Δεν θα σου έπαιρνα, δεν θα σε παίρνω για σουβλάκι. Λοιπόν, πάτε τώρα σε κάθε επαγγελματία, γιατί σε τελική ανάλυση εκφράζει την άποψή του όταν μεταδίδει. Σας αρέσει, έχει καλό, δεν σας αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Και καταρχήν δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Ούτως ή άλλως μεταδίδοντας, αν πεις ότι είναι φάουλο, οι μισοί θα σε βρίζουν. Οι άλλοι μισοί
0: έτσι,
1: θα σε
0: το έχουμε ζήσει όλοι. Κάνουμε αυτή τη δουλειά και το έχουμε ζήσει.
1: Ναι, νομίζω επίσης θέλω να πω το εξής. Η ΕΡΤ μπορεί να την κατηγορήσει για πάρα πολλά. Κάνει μια χαρά μετάνοια. Το ότι οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιοι οργανισμοί έχουν ζητήσει να μην δείχνουμε τα έκτροπα. Το ότι οι ίδιοι οργανισμοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι στα time out μόνο δύο κάμερες λειτουργούν που κοιτάνε τους πάγκους. Καμιά άλλη. Οι υπόλοιποι κάμεραμαν μπορεί να πιούν το καφεδάκι του, να κάνουν το τσιγάρο, να πάνε για κατούριμα, να βρουν μια ωραία κοπέλισσα και να σκλήσουν το μάτι. Δεν έχουν καμία δουλειά να τραβάνε εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται εδώ και χρόνια με σύμφωνη γνώμη ΕΣΑΚΕ ομάδων, ΟΕΦΑ, ΦΥΜΠΑ, ΦΥΦΑ και όλων των κεράτων που υπάρχουν. Άρα, για ποιο πράγμα ψέγουμε την ΕΕ? Γιατί είπε ότι είναι φάουλ ο Ιωάννου και πρέπει να τον καταδικάσουμε? Και γιατί αύριο που δεν θα πει τίποτα ο Ιωάννου δεν μιλάει? Εντάξει, δεν βγάλε άκρη. Νομίζω πάντως ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων από την πλευρά των ΚΑΕ, είτε πράσινο είτε κόκκινο, γιατί το έχουν κάνει και δύο, είναι και μία, δείχνει και την αντίληψη που έχουν περί ελευθερίας.
0: Θα βάλουμε τους υπεύθυνους των γραφείων τύπου να κάνουν τις μεταδόσεις.
1: Όχι, τα γραφεία του. Έτσι κι αλλιώς έχουμε βάλει κατά καιρούς, έχουν βάλει το γυναικείο μπάσκετ. Και έκλαψε μόνο του Πελέ, έτσι. Λοιπόν, αφήστε τους επαγγελματίες. Εντάξει, εμένα μπορεί να μ' αρέσει η μετάδοση του Χατζηγεωργίου και του Χατζηγεωργίου να μην του αρέσει η μετάδοση δική μου. Αυτό είναι περιορέξιο σχολογικότητα. Αλλά αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους και να σκεφτείτε ένα πράγμα. Η καθοδηγούμενη δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία που θα είναι αρεστή στις ΚΑΕ είναι προβληματική δημοσιογραφία. Δεν είναι δημοσιογραφία. Αν αρέσουμε στις ΚΑΕ έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να μην αρέσουμε στις ΚΑΕ. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι, αν θέλεις, τίτλος τιμής και για τον έναν και για τον άλλον. Τώρα επίσης ότι ανακαλύψαν ότι ο Χατζηγεωργίου δουλεύει στο DBG, ας πούμε, ή ο Ιωάννου. Δηλαδή, πού πρέπει να δουλέψουν αυτοί, για πείτε μου. Πού πρέπει να δουλέψουν? Τα μέσα έχουν, πώς το λένε, επιχειρηματίες που τα έχουν. Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι με το Μαρούσι και τον Ολυμπιακό, αφού δουλεύεις σε δύο τέτοια μέσα. Έλα, που τα έχουν επιχειρηματίες. Έλατε. Τώρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ή αυτή που ο Ζέρβας, ας πούμε, που δουλεύει στον Ελαφούζο είναι Παναθηναϊκός. Έλα. Σοβαροί να είμαστε. Και δεν το λέω προφανώς για σένα, έτσι, Γιώργη. Το λέω για αυτούς που τσιμπάνε και τώρα, ειλικρινά, ας πούμε, από όλο αυτό το συμπούρμπουλο που γίνεται στους τελικούς, από όλη αυτή την τοξικότητα και την αφιλιότητα και από όλη αυτή την αηδία που μας έχει πιάσει, που θέλουμε να τελειώσει, δηλαδή εγώ είναι να πάω στο γήπεδο και δεν έχω κανένα κέφι να πάω. Έτσι, τι να πάω, να ακούσω πάλι για τη μάνα του ενός και για τη μάνα του άλλου. Και να βλέπω, ας πούμε, τρεις σχεσμένους διαιτητές να μην μπορούν να σφυρίξουν και 15 από εδώ και 15 από εκεί, με τους εννοώ και τους πάντους μέσα, να ουρλιάζουν σε κάθε φάση ότι είχαν δίκιο και δεν έχει γίνει ποτέ φάουλ από την πλευρά τους. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πρόβλημα είναι ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου, τότε λύνεται εύκολα.
0: Δεν σου αρέσει η κόγκα για κάνεις εκπομπή με το Συρίγο? Υποκρισία, λέει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης.
1: Δεν μου αρέσει ποιο πράγμα?
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μου αρέσει τι? Ο Συρίγος μου αρέσει, τον λατρεύω. Αν δεν κατάλαβα τι δεν μου αρέσει, αλλά ας εξηγήσει ο φίλος. Ο Συρίγος είναι ένας άνθρωπος που λέει αυτό που πιστεύει. Διαφωνούμε 9 στις 10 φορές και το χαιρόμαστε που διαφωνούμε. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε?
0: Ναι, δεν σου αρέσει η καθοδηγούμενη δημοσιογραφία, εξηγεί ο Παναγιώτης. Ναι, okay.
1: Μάλιστα. Ο Συρίγος λοιπόν που κάνει καθοδηγούμενη δημοσιογραφία κατά τον φίλο Παναγιώτη, τα έχει βάλει με όλο το σύστημα. Έχει δεχτεί εξώδικο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο τον Μαρινάκη. Έχει πλακωθεί με όλους. Ο άνθρωπος υποστηρίζει αυτό που πιστεύει. Πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός αδικείται. Διαφωνώ κάθετα. Ο Ολυμπιακός αδικείται. Όχι γιατί αδικείται από τη διετσία. Γιατί η συζήτηση για τη διετσία αδικείται το πόσο καλύτερος είναι από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο καθένας έχει την άποψή του. Γιατί θα πρέπει να είναι καθοδηγούμενη αυτή η άποψη? Άρα η δική μου άποψη είναι καθοδηγούμενη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός? Πείτε μου το κι αυτό.
0: Έλατε.
1: Ή αυτό μπορεί να πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί? Λοιπόν, ο Νίκος έχει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Αυτή είναι η άποψή του. Ταιριάζει με τον DBG? Ταιριάζει. Δεν ταιριάζει η δική μου? Δεν ταιριάζει. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να ταιριάζουμε όλοι ή δεν πρέπει να ταιριάζουμε όλοι? Δηλαδή, αν πει αύριο ο DBG ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να δώσουμε από ένα ευρώ σε κάθε φτωχό, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα πούμε όλοι επειδή το λέει ότι DBG είναι κακό? Έλα τώρα. Δηλαδή, έλεος. Και εν πάση περιπτώσει, αν έχουν μάθει να τους χαϊδεύουν τα αυτιά, ας αντιληφθούν ότι υπάρχει και η δημοσιογραφία η οποία μπορεί να μην τους αρέσει αυτό που λέει. Δεν είναι υποχρεωτικό να το ακούσουν. Πατάνε το κουμπάκι και ακούνε κάτι άλλο. Πάνε και βρίσκουν η μεν τον Τζουκαλά ή άλλοι τον, πώς το λένε, τον Έστερα, ξέρω εγώ ποιος είναι από εκεί που κάνει μεταδόσεις, και είναι χαρούμενοι και ακούνε το ζήτω η Πανάθα, ζήτω Ολυμπιακός. Χάσαμε 6-0 η ΑΕΚ. Έφταιγε η διαιτησία. Αυτή τη δημοσιογραφία θέλετε? Οκ, εγώ δεν μπορώ να την υπηρετήσω. Εγώ υπηρετώ αυτό που πιστεύω. γιατί σαν πάνε θα συμφωνήσουμε ποτέ στην κουβέντα που θα κάνουμε στο Sportal 3 μας.
0: Προφανώς όχι.
1: Μα δεν έχει αξία. Άμα λες εσύ Βραζιλία, λέμε α, ωραία η Βραζιλία αυτό που έχει ελάχια. Θα μας ακούσουν ένα λεπτό και θα σταματήσουν. Δεν διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Διαφωνούμε γιατί έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις στα πράγματα. Έχουμε το δικαίωμα. Το έχει και ο Συρίγος.
0: Ασφαλώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα μου.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο που δεν τον μπορέσαμε να έχουμε επικοινωνία νωρίτερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς τι γίνεται, είδα, ετοιμάζεστε με Κογκαλίδη και Δημοσθένη Καρτήρη για...
0: ναι.
1: Καλά με το Δημοσθένη. Ο Κογκαλίδης καλά λέει, θα την πάει.
0: Τώρα ξέρεις να κουβεντιάζεις, αλλά τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εδώ τον υφίστασε εσύ τόσους μήνες και κατηγορείς εμένα. Ανάγκαιο κακό.
1: Απλά ξέρει ότι, λέει ότι ξέρει από μπάσκετ αυτό.
0: Είσαι διασκεδαστικός σήμερα, ναι, πώς δεν ξέρει.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Τι βλέπεις για απόψε? Αγωνιστικά να μου το πεις.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα το ξαναπώ, κουραστικός γίνομαι, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβορί, διότι είναι, παίζει καλύτερα από το Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν και είναι και επανίσχυτο σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι με την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ότι ο Οσμάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή αν θα παίξει με ένεση, έχει πρόβλημα στη μέση. Όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπαιζε με ένεση,
0: ναι,
1: στα τελευταία δύο μάτς. Ο Κώστας Λούκας είναι ο Παναθηναϊκός, έχει μέσα σε όλα να αντιμετωπίσει και την ατυχία του. Αν πετύχει μια νίκη σήμερα ο Παναθηναϊκός, θεωρώ θα είναι ηρωική από κάθε άποψη. Με τις συνθήκες που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, με την ψυχολογική κατάσταση των παικτών του, που βλέπουν ότι ακόμα και αν δικαιούνται να πάρουν την νίκη, δεν την παίρνουν, είναι δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του πάνε να κάνουν μια ηρωική προσπάθεια απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν τα διάβασε αυτά περί σκανδάλων στην πολεοδομία, περί του κυρίου Γενικού που παρετήθηκε κτλ.
1: Ναι, γιατί ήταν γαμπρός νομίζω ενός υπουργού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση, δηλαδή πάλι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι γαλάζιες ακρίδες έχουν μπει παντού. Ότι θα βρει η επόμενη κυβέρνηση ή όποια επόμενη κυβέρνηση όταν θα έρθει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που τρεις μήνες μετά τα τέμπη βγάλαμε με 41% τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ασφαλώς.
1: Και τον Καραμαλή πρώτο σε σταυρούς της Έρες. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε και αυτό που μας αξίζει. Γιατί λένε ότι να πάρεις αυτό που σου αξίζει είναι η μεγαλύτερη ευχή και η μεγαλύτερη κατάρα ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε αυτό που μας αξίζει και είναι κατάρα.
0: Mm-hmm.
1: Κατάρα. Δηλαδή, μιλάμε ότι οι τύποι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Όποια πέτρα και αν σηκώσει σκάνδαλο, θα βρει κάποιον από πίσω. Συγγενή πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, κάποιον πάντως θα βρει. Ζούμε τρομερές εποχές. Τρομερές και τρομακτικές ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε βγάλαμε καθυστερημένα και δεν έχουμε χρόνο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, και η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Υπάρχουν μηνύματα που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς και θα τα επαναλάβετε στον Θέμη τον Παλιούρα που θα έχει χρόνο και θα βγείτε και στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης πολιτική αναλυτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και εύχομαι αύριο να μιλάμε μόνο για μπάσκετ, χωρίς να υπάρχουν άλλου είδους γύρω από τον μπάσκετ, αλλά όχι για τον μπάσκετ, συζητήσεις.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Internet and Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

έχει μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου,

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθαπολίο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τώρα θα προσθέτουμε, εύχομαι να είστε και όλοι δροσερά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τι ζέστη είναι αυτή και σήμερα, παιδιά. Αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης, 10 Ιουνίου λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε λίγο να προσπαθήσουμε έτσι να δροσίσουμε και την διάθεσή μας παρέα και με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με τις μουσικές μας, με την παρέα μας πάνω απ' όλα. Σήμερα ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Παρόλα αυτά δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιο όνομα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια ονομαστική εορτή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους από εσάς έχετε τα γενεθλιά σας. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber SMS studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Σήμερα βλέπω ότι είναι και η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Σε μια εποχή η αλήθεια είναι που η ανάγκη για διάλογο, για αλληλεγγύη, για συνεργασία δείχνει πραγματικά πολύ επιτακτική. Και ήταν στις 7 Ιουνίου του 2024 που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισμα που καθιέρωσε την 10η Ιουνίου ως την Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Μια πρόταση η οποία κατατέθηκε από την Κίνα και υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 80 χώρες. Τώρα πια βέβαια ακούμε όλα αυτά και λέμε αμήν και μακάρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλό είναι να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας και να μην ξεχνάμε τι θα πει πολιτισμός. Με όλες τις ερμηνείες που μπορεί να λάβει η λέξη αυτή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, παιδιά. Έχουμε και άλλη διεθνή ημέρα να δούμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ πολύ ήδη που έχετε επικοινωνήσει εδώ με το στούντιο. Καλησπέρες και στους Γιώργηδες, στη Στεφανία μας. Καλό στιγωγό μας. Και να πω ότι ακούσαμε από την αρχή της εκπομπής Πέτρο Ιακωβίδη, Βασίλη Δήμα και Γιώργο Μαζονάκη. Ακούσαμε και Θοδωρή Φέρη. Το ξέρω, παιδιά, ότι έχω και από εχθές χρωστούμενες αφιερώσεις, τις έχω σημειωμένες. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Μαλού και Νίκο Απέργη και Πόσο Πόσο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
10: Συντονίσου.

Έτσι, γιατί είναι και αυτές οι φορές που αισθάνεσαι ότι ό,τι και να πεις θα είναι λίγο για να εκφράσει αυτό που νιώθεις. Όσα δεν σου είπα, αυτή ήταν η Μελίνα Ασλανίδου και πάω τώρα σε μία από τις χρωστούμενες από εχθές αφιερώσεις. Πάμε να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα, να το πω. Μάλλον κλίμα όχι και τόσο. Από μία λεπτή και αέρινη φωνή, όπως ήταν αυτή της Μελίνας Ασλανίδου, πάμε να ακούσουμε την ωραία μπάσα φωνή του Βασίλη Καρά σε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Ευγένιό μας, ο οποίος μας το ζήτησε από εχθές. Ευγένιε, όλο δικό σου.

0: περνάμε στον Σταν και Κράτα. Και κρατήστε κι εσείς αυτό που θα σας πω τώρα. 6-9-8-9-8-6-10-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr, παιδιά, για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνείτε εδώ με το στούντιο.
1: Και στα χέρια σου να με κρατήσεις, μη διστάσεις να μου το...
0: Εν τω μεταξύ χρωστάω λεκτικά μία αφιέρωση στον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα για το Δήμο Αναστασιάδη που έπαιξε νωρίτερα. Σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ακροατές.

Υπέροχες καλησπέρες σε όλες και όλους και φυσικά στην υπέροχη Δεσποινίδα, τη μία και μοναδική. Γεια σου, Λίνο. Ο Λίνος, λοιπόν, παιδιά, έχει μπει στο chat του next.ngradio.gr, όπου εκεί στέλνετε και γραπτή και φωνητική αφιέρωση, γράφεται και στο live chat που υπάρχει.

Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε ακόμα μία παγκόσμια ημέρα σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Θα μου πεις τι είναι η Εραλδική. Είναι μία τέχνη και επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου, αφιερωμένη, όπως είπαμε, στην τέχνη αυτή. Μία μέρα η οποία ένωσε τους λάτρεις, παρακαλώ πολύ, της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 10 Ιουνίου του 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου μεσαίωνα. Η ανάγκη τώρα, λέει, για εραλδικά σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και έτσι άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για τον σκοπό αυτό. Τελικά οι Ευρωπαίοι ευγενείς άρχισαν και εκείνοι να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Ένας εξελινισμένος τύπος της αγγλικής λέξης heraldry, η εραλδική, προέρχεται από την λέξη herald. Herald, η αγγλική προφορά μας μάρανε, που σημαίνει κήρυκας ή αγγελιοφόρος. Αρχικά οι κήρυκες απασχολούνταν από μονάρχες και ευγενείς ως αγγελιοφόροι. Επίσης υπεύθυνοι όμως για την διαχείριση των υποτικών συναντήσεων, στις οποίες περιλαμβανόταν και η ανακοίνωση των διαγωνιζομένων. Και άλλα πολλά σχετικά με τον κόσμο της και τον κλάδο της εραλδικής, παιδιά. Εντυπωσιακό, λέει εδώ ο Χόρχε.

Σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι αυτοί που είναι λάτρεις το ψάχνουν πάρα πολύ βαθιά το θέμα. Σε λίγα λεπτά, παιδιά, φτάνουμε και στο στρογγύλεμα της πρώτης ώρας. Τι σε λίγα λεπτά θα μου πεις, ένα τέταρτο, αλλά πιστέψτε με, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και λίγο μετά τις 4, λοιπόν, θα ανοίξουμε και το TikTok Live μας. Πάμε να ακούσουμε Νίνο, ταξιδεύω μοναχός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
9: Ιωάννα στο τετράγωνο.
8: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Αυτά είναι, παιδιά. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, να ξέρετε, και επειδή είμαι σίγουρη ότι αναρωτιέστε και περιμένετε, είμαι έτοιμη να πατήσω τώρα, μόλις πατάω το κουμπί. Πάμε live και στο TikTok. Να συντονιστείτε όποιος θέλει να μας δει και εκεί. 698-9860-147. Στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS. Στούντιο παπάκι, ngradio.gr. Και τι πιο όμορφο.

Όμορφο να αφιερώσει σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι. Από εμένα λοιπόν, είσαι ό,τι θέλω, Έλλη Κοκκίνου. Για πάμε.

Πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από τα ωραία, τα παλιά. 2001, υπευθύνη μου ο δίσκος. Καταζητείτε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. People have the power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
12: Στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, δεν ξέρω ποιος από τους δύο δεν άντεξε τελικά. Και η σχέση τους έληξε οριστικά και επίσημα το Φεβρουάριο του 2025. Εντάξει τώρα, ικανοποιηθήκαμε, το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμοι, ήσυχοι και ακάθεκτοι. Δεν ξέρω, όταν θα έρθει, μπορεί να έρθει και από το παρελθόν ο μελλοντικός έρωτας της Τζένιφερ Λόπες. Χαχά, δεν γελάσαμε, Ανά Μαρία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας, παιδιά, γιατί σε λίγο περιμένουμε και τη Μαριάννα Μαστινικά να έρθει εδώ. Να δούμε τι όμορφο θα συζητήσουμε μαζί της σήμερα.

Λοιπόν, για να μου πείτε λίγο τι θερμοκρασία έχει, παιδιά, εκεί που βρίσκεστε. 32 του Ζωγράφου, λέει ο Νίκος, 34 βαθμοί στα Τρίκαλα. Α, να την η Μαριάννα μας. Λοιπόν, πάμε να συντονιστούμε, παιδιά, και επιστρέφουμε παρέα σε λίγο.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί όμως, παιδιά, όπως σας είπα, ήδη με την υπέροχή μας τη Μαριάννα, την Νίκα, και την καλωσορίζουμε στην παρέα μας τώρα επισήμως εδώ και στον αέρα. Μαριάννα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Πώς πας με τη ζέστη?
2: Ελπίζω να με ακούτε καλά. Δεν έχουμε τόσο πολύ δουλειά εδώ που νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε καν να ασχοληθούμε με τη ζέστη. Δεν στενόμαστε από μόνοι μας εμείς, οπότε νομίζουμε ότι είναι λόγω δουλειάς. Δεν έχουμε καταλάβει έξω.
1: Καλά είναι τώρα, ειδικά η εποχή για σας τρελή, έτσι.
2: Όντως, είναι απίστευτο το ζόρι αυτή την περίοδο και το καταλαβαίνω κάθε φορά, γιατί ενώ λέω θα το κάνουμε, μόλις πλησιάζει η ώρα την Τετάρτη, είμαι μονίμως έτσι, δηλαδή το έχεις καταλάβει, δεν προλαβαίνω να ετοιμαστώ, μπαίνω, είναι λίγο δύσκολα.
1: Εντάξει, ναι, κοίταξε, εγώ σου πάντως ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ ωραία που τα λέμε, αλλά αν κάποια μέρα είναι πολύ πιεσμένη και τα λοιπά, δεν υπάρχει, εννοείται.
2: Θα το δούμε και στην επόμενη φάση, μήπως το κάνουμε κάθε 15, θα δούμε λίγο για να περάσει η περίοδος
1: εκεί. Ναι, ναι, αμέ.
2: Θέλω να σταματήσουμε, δώστε μισό λεπτάκι για να φτιάξω λίγο εδώ.
1: Ωραία. Και βλέπω έχουμε ήδη και την πρώτη μας ερώτηση, αν θέλεις να ξεκινήσουμε έτσι κατευθείαν. Λέει εδώ Δημήτρης, αν έχω μια εταιρεία σε αδράνεια, μπορώ να πάρω το επίδομα για τους επαγγελματίες? Ευχαριστώ πολύ.
2: Νομίζω όχι, αλλά το καλύτερο να γίνει μια ερώτηση. Γιατί ουσιαστικά, ναι, μεν μπορεί να είναι σε αδράνεια, αλλά δεν είναι και άνεργος ο άλλος. Οπότε το καλύτερο είναι μια ερώτηση στο ταμείο, δεν είναι αυτά που μας συμβαίνουν συχνά, αλλά εγώ όταν έχουμε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, ουσιαστικά θέτουμε ένα ερώτημα κάθε φορά στο αντίστοιχο ταμείο. Μάλιστα. Εγώ σας ακούω δύο φορές τώρα όμως, Άννα Μαρία, να κλείσουμε και να ξανασυνδεθούμε.
1: Ναι, γιατί από την αρχή
2: απλά τώρα με μπερδεύει.
1: Οκ.
2: Κλείσε με και ξανακάλεσέ με, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε να, πώς το λένε και όλες έτσι αυτό, να αποκαταστήσουμε την σύνδεση με την Μαριάννα, συνεχίζοντας με τον Γιάννη Πλούταρχο.

0: Λοιπόν, καλά εδώ. Τέλος πάντων, συζητάμε πάρα πολύ για την θερμοκρασία με τα παιδιά, γιατί όντως έχει ανέβει πολύ. Τώρα είναι μια χαρά, μας γράφουν κιόλας. Ωραία. Να σου πω, Μαριάννα, στο τελευταίο βίντεο που, νομίζω ήταν το τελευταίο, που ανέβασες για την φορολογία αν είσαι κάτοικος εξωτερικού, απάντησες σε ένα σχόλιο.
1: Νομίζω πρέπει να αρχίσω τα live εκεί. Παρόλο που δεν κάνω TikTok live, νομίζω ότι πρέπει με όλους κάτοικους εξωτερικού να συντονιστούμε, να τα συζητήσουμε όλα. Πραγματικά είναι τεράστιο το θέμα.
0: Γιατί είπες όχι, εκτός εάν. Και αυτό το εκτός εάν μετά το χάσα.
1: Λοιπόν, να ορίσουμε κάτι. Όταν έχει πάει κάποιος στο εξωτερικό για σπουδές, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Ακόμα και να μείνει όλο το χρόνο, γιατί ουσιαστικά δεν έχει εισόδημα στο εξωτερικό, άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνει αλλαγή προϋπολογικής κατοικίας.
0: Ωραία.
1: Αν φύγουμε από αυτό το κομμάτι και κάποιος έχει πάει και εργάζεται στο εξωτερικό, ο νόμος λέει ότι όταν μένεις πάνω από 183 μέρες σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να μπει σε διαδικασία να φτιάξεις τα χαρτιά σου και να δηλωθείς φορολογικός κάτοικος της συγκεκριμένης χώρας.
0: Ωραία, λογικό.
1: Αν έχεις πάει και μόνο στο εξωτερικό και δεν έχεις εισοδήματα, γιατί όλο αυτό το θέμα δεν είναι γιατί έχουν καημό που μπαίνεις, δηλαδή δεν τους πολύ νοιάζει. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι να δούνε που φορολογείσαι. Ποιος θα πάρει το χρήμα από το φόρο. Από εκεί και πέρα λέει ότι όταν διαμένεις στο εξωτερικό πρέπει να γίνεις φορολογικός κάτοικος της αντίστοιχης χώρας. Αυτό προϋποθέτει κάποιες διαδικασίες όμως. Δηλαδή πρέπει να φέρεις χαρτιά από εκεί ότι φορολογείσαι εκεί, ότι μένεις εκεί, ότι εργάζεσαι εκεί. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τα προσκομίσεις εδώ μεταφρασμένα και όλα τα υπόλοιπα και με κάποιες σφραγίδες και να γίνεις φορολογικός κάτοικος εκείνης της χώρας. Αν δεν γίνεις, τι γίνεται? Δηλαδή περισσότεροι φύγαν από εδώ, είτε ήταν μετανάστες και φύγανε, είτε ήταν κανονικά Έλληνες και πήγαν στο εξωτερικό. Τα πράγματα ήταν λίγο χαλαρά. Ουσιαστικά έρχονταν ο άλλος, πήγαινε στο λογιστή του και έλεγε: εγώ μένω στο εξωτερικό. Και του έλεγε: εντάξει, μωρέ, να σου κάνω μια φορολογική δήλωση μηδενική, να κάνεις τη δήλωση σου εδώ και κάνε και εκεί ό,τι θες. Η νομοθεσία όμως δεν λέει αυτό. Η νομοθεσία λέει ότι όταν έχεις αφημία ελληνικό θα είναι πάντα τα αφημία όταν το έχεις εδώ. Αν δεν έχεις δηλωθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα λέω λίγο απλά για να με καταλαβαίνουν, γι' αυτό λέω ελληνικό.
0: Πολύ καλά κάνεις, ναι, πολύ καλά κάνεις.
1: Δηλαδή, όταν έχεις ελληνικό αφημί λοιπόν ενεργό, η Ελλάδα έχει δικαίωμα να σου φορολογήσει όλα τα εισοδήματα, από όπου και να λαμβάνεις εισόδημα, το παγκόσμιο εισόδημα. Δηλαδή εσύ έχεις ένα αφημί εδώ και δουλεύεις στη Γερμανία και μένεις στη Γερμανία, εισπράττεις ένα ενίκιο από την Αμερική, δεν έχει σημασία. Όσο το αφημί είναι ενεργό εδώ, πρέπει να δηλώσεις τα εισοδήματα εδώ και να φορολογηθείς για αυτά. Υπάρχει όμως ένα σημείο το οποίο λέει η Ελλάδα με τις περισσότερες χώρες έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εσύ εργάζεσαι στη Γερμανία και η Ελλάδα σου φορολογεί τα χρήματα, θα αφαιρέσει τους φόρους που πλήρωσε στη Γερμανία και εδώ θα έρθει να πληρώσει τη διαφορά. Συνήθως από την εμπειρία μου προκύπτει διαφορά. Θετική προς το κράτος. Γιατί αν προκύπτει διαφορά αρνητική, δεν σου δίνει το ελληνικό κράτος πίσω χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λέμε είναι το εξής. Όταν φεύγεις και μένεις στο εξωτερικό, αν έχεις εδώ ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και έχεις γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, έχεις δηλώσει εδώ στην εφορία με όλα τα δικαιολογητικά ότι εσύ διαμένεις και φορολογείς στο εξωτερικό, η Ελλάδα σταματάει να έχει ουσιαστικά το αλυσβερί στο δικό σας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τι χρήματα εισέπραξες εκεί, ούτε τι κάνεις. Τους ενδιαφέρει αν εδώ έχεις πραγματικό εισόδημα. Αν έχεις πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος να δηλώσεις αυτά τα εισόδηματα εδώ. Ένα ενίκιο. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε λίγο, γιατί νομίζω ότι πνίγομαι.
0: Λίγο νεράκι, ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Καλώς τον κόφι μας, κόφι κόνσεπτ από τα Χανιά. Και έχω δει και τις ερωτήσεις σας, παιδιά, που έχετε στείλει κάποιοι. Θα μας τα πει η Μαριάννα μετά σε λιγάκι. Μόλις ολοκληρώσουμε
1: καλησπέρα,
0: αυτό.
1: Καλησπέρα, δηλαδή. Κύριε Νίκο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έχουμε μια κοινή γνωστή και σε συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αυτά είναι.
1: Θα το συζητήσουμε μετά. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αν έχεις 5 εκατομμύρια και θέλεις να τα... υπάρχει νομοθεσία για το ξέπλυμα. Λοιπόν, πάμε να ξαναγυρίσουμε στις κατοίκους εξωτερικού. Αν έχεις φτιάξει τα χαρτιά σου, λοιπόν, ο μόνος λόγος για να κάνεις φορολογική δήλωση στην Ελλάδα είναι αν έχεις πραγματικό εισόδημα. Είτε κάποιο ενίκιο, είτε τόκους, είτε τέλος πάντων όντως πραγματικό εισόδημα. Η Ελλάδα εννοεί πραγματικό εισόδημα και κάτι λεπτά τόκων που βλέπουμε από την τράπεζα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας ξεχασμένος λογαριασμός. Και αυτό θεωρείται εισόδημα.
0: Okay.
1: Αν όμως έχεις ανοίξει το κίνητο, αν έχεις ένα σπίτι εδώ, δεν χρειάζεται να κάνεις την εισόδημα.
0: Άρα δηλαδή κάποιος που θέλει να φύγει, ας πούμε, και να αρχίσει να φορολογείται εκεί, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να κλείσει λογαριασμούς, να αφήσει έναν τέλος πάντων να υπάρχει.
1: Ή κανέναν, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν χρήματα μέσα για να μην υπάρχουν τόκοι, για να μην έχει υποχρέωση. Διαφορετικά απλά κάνεις μια φορολογική δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ένα σημαντικό, γιατί υπάρχει και το ερώτημα, ποιος θα κάτσει να ελέγξει. Πριν 10 χρόνια δεν έλεγχε κανείς. Πριν 5 γίνανε λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα στη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουν ζωρίσει ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Τώρα με το AI και την ανταλλαγή πληροφοριών και όλα τα σχετικά είναι πολύ εύκολο να ελέγξουν. Και αν σε ελέγξουν, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φύγαν πριν 30 χρόνια. Έχω εγώ περιπτώσεις εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που πριν 30 χρόνια πήγαν στην Αμερική, δούλεψαν εκεί, κάνανε οικογένειες. Έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι αυτοί, 40. Είχαν ένα φημί εδώ. Και τώρα έρχονται πίσω για να αγοράσουν ένα σπίτι, κάτι με τα χρήματα που έχουν βγάλει και να ζήσουν εδώ, γιατί μπορεί να είναι συνταξιούχοι. Αν δεν έχει δηλωθεί φορολογικό σε κάτι, ή να άρχισε το καλοκαίρι, αν δεν έχει δηλωθεί φορολογικό σε κάτι προς εξωτερικού και πας εδώ να αγοράσεις ένα σπίτι, μπλέκεις. Δηλαδή, Άννα Μαρία, έχουμε πολλές περιπτώσεις μεγάλων ανθρώπων που είναι χρόνια στο εξωτερικό, που έρχονται εδώ και όντως πάνε να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, κάτι, μια περιουσία τέλος πάντων. Και μπορεί να μην έρχονται μόνιμα, να έρχονται μόνο για το καλοκαίρι. Μόλις πας να πάρεις κάτι, ξεκινάει το πόθεν έσχες και αρχίζει η φορολογία. Δηλαδή, αν πας να αγοράσεις ένα σπίτι εδώ και φέρεις τα χρήματα από το εξωτερικό και δεν έχεις κάνει τις διαδικασίες, θα σου πει η Ελλάδα, ωραία, πού βρήκες τα χρήματα, θα πεις εσύ είναι από το εξωτερικό. Και θα σου πει, ωραία, αφού είσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εδώ τα δήλωσες. Τα εισοδήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πω, και βρίσκονται δηλαδή να χρωστούν μεγάλα ποσά δηλαδή. Μετά από τόσο
1: χρόνο. Ναι, τώρα δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που εγώ έχω περίπτωση εδώ στο γραφείο και δικός μου άνθρωπος, ο οποίος έρχεται από την Αμερική. Το αφημί του είναι κανονικά ενεργά ο ελληνικό, δηλαδή δεν έχει δηλώσει ποτέ κάτι προς εξωτερικού. Το έχει βγάλει και πριν χρόνια που είχε έρθει για διακοπές. Απλά ο συνάδελφος που πήγε στην εφορία και του βγάλει ένα αφημί χωρίς να τον δηλώσει κάτι προς εξωτερικού τότε. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα πάει να αγοράσει σπίτι.
0: Αμάν.
1: Οπότε δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αγορά αν δεν κάνουμε εμείς τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον έχω παγώσει να κάνει συμβόλαια, γιατί προσπαθώ να του κάνω τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας, να δείξουμε ότι όντως διαμένει στο εξωτερικό αρκετά χρόνια και ότι όντως τώρα θα μπει σε διαδικασία να αγοράσει το σπίτι με τα χρήματα που θα φέρει και τα έχει φορολογηθεί στο εξωτερικό. Οπότε κάπου η διαδικασία βάζει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τυπικοί, τελείωσε η ιστορία. Γιατί κάπου θα το βρούμε μπροστά μας, θα το γνωρίσουμε ακριβά.
0: Ναι. Μάλιστα, βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι η εξής, ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία με τα χαρτιά. Το στέλνουμε εμείς, τι χρειαζόμαστε. Είμαστε σε μία μόνιμη διαδικασία. Μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνο, γιατί εμείς στέλνουμε. Μας δίνουν χαρτιά. Δεν είναι σωστά. Το επιστρέφουμε πίσω. Λέμε θέλουμε και αυτό. Μέχρι να πάνε, μέχρι να παραλάβουν το χαρτί, μέχρι να το κάνουν μετάφραση, μέχρι να πάρουν σφραγίδα από το συγκεκριμένο. Να μας ετοιμάζουν εξοδοτήσεις. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, γιατί κάτι λείπει, λίγουν εξοδοτήσεις. Είναι ένας πανικός.
0: Πω. Και βέβαια οι άνθρωποι μεγάλοι τώρα που λες, εγώ από την πλευρά μου ως απλός πολίτης τέλος πάντων που το βλέπω, επειδή ακριβώς τότε δεν ήταν τόσο αυστηρά ή ελεγχόμενα τα πράγματα, ένα προφανώς μπορεί και να μην το ήξεραν και από την άλλη...
1: Όχι, υπήρχε νοοτροπία και λογική και σε πολλούς συναδέλφους δικούς μου, γιατί δεν αγνοούσαμε λίγο, δεν είχαμε και πολλές περιπτώσεις, υπήρχε και μια άγνοια του νόμου και ήταν και τα πράγματα λίγο πιο ρευστά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ήταν πολύ καλά τα πράγματα, οπότε δεν έμπαινε ο άλλος σε διαδικασία να προσπαθεί. Τώρα όμως που όλα ελέγχονται, που από παντού προκύπτουν φόροι, που πρέπει να αποδεικνύεις κάθε φορά και να είσαι πάρα πολύ τυπικός για να μπορέσεις να λειτουργήσεις, είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα.
0: Μάλιστα. Αν κάποιος έχει ήδη εδώ ένα δικό του σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ...
1: Αυτό που σίγουρα πληρώνει, γιατί με ρωτάνε συχνά, γιατί πληρώνω ένφια. Ένφια όπου και να μένεις, εκτός αν μένεις σε άλλο πλανήτη. Δεν βρίσκουνε. Τώρα μα βγει κανένα τίποτα για τον Άρη, δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσουμε. Όπου και να μένεις από τη στιγμή που έχεις ακίνητο στην Ελλάδα, είτε είναι οικόπεδο, είτε είναι αγροτεμάχιο, είτε είναι κατοικία, επαγγελματική στέγη, ό,τι ιδιοκτησία και να έχεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να εξαιρεί αυτούς που δεν μένουν στο εξωτερικό να μην πληρώνουν φόρο.
0: Αυτούς που μένουν,
1: ναι. Δεν είναι φόρος για το εισόδημα, είναι φόρος ακινήτου.
0: Μάλιστα, ναι, σωστά, σωστά. Λογικό.
1: Τώρα, αν έχεις σκηνή, δεν θα σου ζητήσουν να πληρώσει φόρο, αλλά στο κανονικό, όπως θα πληρώσω εγώ ή εσύ, πληρώνει και ο κάτοικος εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα, τα θετικά όταν είσαι κάτοικος εξωτερικού είναι ότι δεν έχεις τεκμήρια στην Ελλάδα. Μπορεί να έχεις ένα σπίτι, να έχεις ένα αυτοκίνητο, να άρχισε να τα χρησιμοποιείς. Δεν χρειάζεται να κάνεις φορολογική δήλωση. Δεν θα σε πάει με τη λογική των τεκμήριων που βρίσκεις τα λεφτά. Άρα θα σε φορολογήσω με τα τεκμήρια που έχουμε πει σε άλλη περίπτωση. Απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει θετικά το να δηλώσει. Βασικά είναι η σωστή διαδικασία, δεν είναι μόνο ότι έχει θετικά. Πρέπει να κάνεις τη διαδικασία για να μην βρεθείς μπλεγμένος ανά πάση στιγμή. Δεν πάμε τον Άρη, θα πληρώνουμε ένθια. Δεν το έχουν προβλέψει. Γι' αυτό κάτι θα βγάλουν όμως.
0: Λοιπόν, η Αναστασία μας έχει στείλει πιο πάνω την εξής ερώτηση σε άλλο θέμα μάλλον. Η ασφαλιστική ικανότητα κάποιου φαίνεται μετά από 59 μέρες της ασφάλισής του. Τώρα αλλάζουμε τελείως.
1: Όχι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Τι λέει, για να έχεις ασφαλιστική ικανότητα πρέπει να έχεις 50 ένσημα.
0: Ωραία, ναι.
1: Για να έχεις, αν έχω προσληφθώ στις... Αν εγώ προσληφθώ στις 10 Ιουνίου, θεωρητικά στις 10 Αυγούστου έχουν περάσει 50 μέρες για να έχω αυτούς τους δύο μήνες, 25 και 25. Την απειδέλτα όμως του Αυγούστου εγώ θα τη στείλω τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτό λέει ο νόμος, δηλαδή πρέπει να κλείσω ο μήνας και μετά να στείλω την απειδέλτα που μου δίνει περιθώριο μέχρι τέλος του επόμενου μήνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ενώ έχουν σταλεί όλα αυτά και έχουν λειτουργήσει.
0: Θεέ μου. Ακούστηκε, σίγουρα ακούστηκε πολύ χειρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
1: Ελεγγύστηκε το γραφείο. Όχι, έφυγε ένα πίνακα από το πίσω, ο οποίο δεν λέει να στερεωθεί. Έχουμε βάλει.
0: Ναι. Okay.
1: Τώρα θα ανέβει η ομάδα μου πάνω να δει αν ελεγχθήκα. Είμαι καλά.
0: Σαν έκρηξη ακούστηκε, ναι.
1: Όχι, έφυγε πίνακα, αλλά το φτιάξω μόλις τελειώσω. Σύσσωμα το γραφείο σου λέει.
0: Ναι, κάτι έγινε.
1: Μετά.
0: Ωραία. Ναι, σαν πυροβολισμός, μυστή και μας κούπηκε η Ανάσα, λέει τη Μαριάννα απλά να κοιτάζει και να μην σηκώνεται. Οπότε...
1: Ναι, όχι. Ατάραχη, το κάνω και σεισμού. Περιμένω να τελειώσει.
0: Α, είναι και αυτό. Έλαντε, είναι και αυτό. Τον ένιωσες εσύ το σεισμό της προάλλες? Προχτές
1: ποτέ. Οδηγούσα, οπότε δεν τον ένιωσα.
0: Α, εντάξει. Εμείς το νιώσαμε.
1: Ναι, δεν καταλάβω τίποτα γιατί οδηγούσα. Οπότε μου στείλε μία φίλη μου μήνυμα, μου λέει έγινε σεισμός, της λέω οδηγούσα, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Καλύτερα.
1: Ξανά φύγει ο πίνακας από το σεισμό όμως την προηγούμενη φορά.
0: Α, ναι.
1: Τώρα πολλούσαμε πριν που κινήσουμε τον πίνακα.
0: Μήπως ναι. Κάτι δεν θέλει, δεν του αρέσει η θέση αυτή, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, θα σας πω και αυτό γιατί με ενδιαφέρει, αφού εγώ σας λέω φορολογικά. Ψάχνω ένα ωραίο πίνακα για αυτό τον τοίχο. Εκεί που κάνω τα βούντεο.
0: Α, μου, μπράβο.
1: Μου, μια κοπέλα κάποια τα χρησιμοποίησαμε, με έχουν φάει όλοι να αλλάξουμε και δεν μπορώ να βρω έναν πολύ ωραίο μεγάλο πίνακα να ταιριάξει με το κόνσεπτ. Αν έχει κάποιο καλλιτεχνική άποψη, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας βοηθήσει.
0: Ωραία.
1: Τώρα η νησιά μου έχει κανονίσει να πάμε στη Σχολή Καλλοτεχνών, κάνει κάποιες εκθέσεις τα παιδιά από εκεί.
0: Α, τι ωραία.
1: Και μου λέει θα πάμε εκεί. Λέω να πάμε.
0: Ωραία.
1: Τη φωτογραφία, ναι. Να με βλέπω, τη φωτογραφία τη λέω να βάλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν έχει κάποιος κάτι να μας προτείνει, θα το αγοράσουμε κανονικά, εννοείται. Απλά θα το κάνουμε και διάσημο το έργο.
0: Οπότε λοιπόν, να μπείτε στο προφίλ της, παιδιά, να δείτε πού γυρίζει τα περισσότερα βίντεο. Στην αρχή μια κοπέλα σου είχε πει ότι είχες, ότι σου μοιάζανε με και...
1: Ήταν άλλος ένας πίνακας που μου τον έχει κάνει δώρο κουμπάρα μου εκείνον και είχα κάτσει ακριβώς στη μέση και ήταν κάτι περικοκλάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λες και μου
0: Οπότε για να δείτε, δηλαδή για να προτείνετε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο. 8 χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Κατάλαβα,
0: ναι.
1: Αλλά λίγο να μην θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι ιδανικά. Γι' αυτό έρχονται όλοι εδώ και δεν πάνε σε γιατρού στο εξωτερικό. Ο τρόπος που ασφαλίζεις επίσης, τι πληρώνεις για να λάβεις, είναι λίγο παντού. Δεν είναι τόσο πια.
0: Ιδανικά, εξειδανικευμένα τα πράγματα όπως...
1: Όχι. Γιατί έχουμε μια τάση εδώ που μας πίνουν το αίμα. Εντάξει, εδώ απλά είμαστε λίγο σε τρογαμπέλη σε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να μπει μια σειρά. Αλλά όχι στο εξωτερικό είναι όλα. Είναι όλοι πλούσιοι εκτός από εμάς.
0: Γιατί η αλήθεια αυτή είναι η αίσθηση ακριβώς.
1: Είναι από θέμα ποιότητας. Στριμωγμένα το βρίσκουμε τον τρόπο μας.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Μαριάννα, αν θέλεις να μας πεις κάτι άλλο, να προσέχετε τον Εύκα σας, παιδιά. Είναι τρελή, λέει ο Τάκης.
1: Είναι τρελή από ποια άποψη?
0: Α, κάνουν λάθη. Ναι.
1: Παντού κάνουν λάθη. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να έχεις μία, να βλέπεις λίγο τι σου γίνεται. Το γραφείο μου είναι στο Περιστέρι. Δεν είναι δύσκολο να σου κάνω λάθος, επαφάρισε τώρα λεπτομέρειες σε σένα και στην φίλα μου.
0: Μ' αρέσει που γελάω, αλλά είναι...
1: Εντάξει, έχουμε ζόρι. Αλλά να σας πω κάτι όμως που εκνευρίζομαι. Γιατί λέμε το κράτος το κάνουμε εμείς, πάλι είναι. Δεν συγκεντρώνονται. Απλά έχουν το μόνιμο του δημοσίου που δεν θα με κουνήσει κανείς. Και όλα πάνε καλά γιατί δεν θα με κουνήσει κανείς. Και εγώ αν κάνω 500 λάθη και δεν με απολύσει κανείς.
0: Αυτό, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, γιατί είναι λίγο όλα δικά του.
0: Λοιπόν, νομίζω αυτά με Μαριάννα μου για σήμερα. Δηλαδή δεν βλέπω και άλλη κάποια ερώτηση να υπάρχει. Να ξαναπώ ότι με κάθε άνεση εννοείται τώρα δεν βλέπεις αυτές τις μέρες πώς πάει το πρόγραμμά σου
1: θα και το φτιάχνουμε το πρόγραμμα. Θα το ορίζομαι. Σήμερα είχα κανονίσει να πάω σε μια συναυλία, αλλά τελικά δεν θα πάω, δεν βγαίνει. Οπότε εντάξει.
0: Πού θα πήγαινες? Αν επιτρέπετε.
1: Θα πήγαινε στη Θεοδωρίδα, αλλά επειδή έχω αύριο πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και σήμερα ακόμα δεν έχω σχολάσει, δεν θα μπορέσω να βγάλω την αυριανή ημέρα ανυφάλεια, οπότε θα τη θυσιάσουμε.
0: Εντάξει, πω Μαριάννα μου, καλή δύναμη εύχομαι. Καλό κουράγιο, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είσαι υπέροχο πλάσμα.
0: Και εσύ.
1: Γενικά ναι. Τα έχω αφήσει, κύριε Τάκη, τα μπουζούκια, ούτε σήμερα ούτε χρόνια τώρα. Αλλά έχω και παρέσει με ξεσκόνουν και θεωρούμε ότι όλο δουλεύει. Οπότε προσπαθώ λίγο έτσι.
0: Έτσι, χρειάζεται. Πού και πού χρειάζεται, αρκεί να μην σε ξέρεις αυτό, να μην σε αποσυντονίζει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν βγαίνει. Πολύ επιμονή αυτή η κοινότητα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια σε
0: έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα.
1: Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, αν είναι εκεί και ακούει. Και στο κύριο Στέλιο.
0: Βεβαίως. Ναι, αμέ. Κάπου εδώ γύρω, σίγουρα ακούει. Ο Νίκος είναι μέσα και ο Στέλιος είναι εσύ. Ναι. Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, υπέροχη Μαριάννα Νίκα, παιδιά, και σήμερα έτσι μαθαίνουμε κάθε φορά πράγματα. Καλό απόγευμα, λέει και ο Λεφλερής. Ούτε εγώ θα πάω συναυλία. Εσύ σε ποια συναυλία θα πήγαινες, φίλε μου?

0: Σε όλα ζήτω λοιπόν παιδιά, ήταν η Πέννη Μπαλτατζή και το τραγούδι ζήτω φυσικά. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε σιγά σιγά με την αγαπημένη μας την Τζόρτζια. Καλώς την Ανάτην!
1: Γεια σας!

0: Λεκίζεται, εγώ δοκιμάσει να απαντήσω εγώ τώρα. Έχω βρει ήδη δύο που μου λένε ότι δεν ξέρεις και τα λοιπά. Πλάκα κάνω. Όχι, δεν έχω δοκιμάσει, παιδιά.
1: Ποιος είναι αυτός? Έλα ρε Νονά, λέει. Ποιος είναι Νονά?
0: Αυτός είναι ο Τάκης. Με λένε Νονά, δεν στο έχω πει αυτό. Επειδή έχω μια τάση κατά λάθος, δεν το κάνω επίτηδες, πίστεψέ με, να τους αλλάζω τα ονόματα των παιδιών εδώ. Δηλαδή ξαφνικά ο Γιώργος θα γίνει Θανάσης για κανένα λόγο και τα λοιπά. Με έχουν βγάλει Νονά.
1: Α, γι' αυτό λέω Νονά, οκ. Νόμιζα ήταν το δικό μου βαφτιστήρι.
0: Αχ, ωραία. Ναι.
1: Σωμαράκης, ναι, ναι. Η Νονά της νύχτας γράφουνε. Κοίτα τι λέει, τη λέμε Νονά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε... Πω, πω. Καθάρματα είσαστε με την καλή έννοια
0: όμως. Πες. Και είναι και διαμαντής.
1: Τα παλιόπαιδα τα ατίθασα είναι οι ακροατές μας.
0: Α, ωραία, η ατίθαση. Τα ατίθασα.
1: Ωραία.
0: Ωραίο. Τα ατίθασα βαπτιστήρια θα τα λέω.
1: Ναι. Έτσι. Έχω μόνο νονό, λέει. Λοιπόν, τώρα αφήστε τις πλάκες και τα αστεία. Ετοιμαστείτε για συνταγή.
0: Βεβαίως. Πάστα φλόρα, παιδιά, τώρα. Για να την συνδυάσουμε με τη μαρμελάδα.
1: Χατσαπούρι, με ρωτάς, Μάρια. Έχω φτιάξει, ναι. Το χατσαπούρι, ξέρετε τι είναι που ρωτάει ο Μάριος. Τώρα να πούμε κάτι άλλο. Ας πούμε ότι είναι είναι μια πίτα που μοιάζει με πίτσα, η οποία προέρχεται από την Καπαδοκία.
0: Α, ωραίο. Ενδιαφέρον.
1: Και υπάρχει σε διάφορα. Υπάρχει σε... Διαβάζω τα σχόλια, γι' αυτό σταματάω να τα διαβάζω, ναι, γιατί λένε τώρα διάφορα και γελάω.
0: Θέλω να σου πω ότι ένας φίλος μας από εδώ, απλά δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι ο Διαμαντής. Έτσι όπου βλέπεις καυστικό σχολιάκι, να σε προετοιμάσω.
1: Ναι,
0: με ψευδώνυμο, ναι. Απλά
1: λοιπόν, αφήστε τώρα τα σχόλια και σημειώστε.
0: Αυτό, πάμε για την πάστα φλόρα, παιδιά, γιατί μας ακούνε και οι φίλοι μας και περιμένουν.
1: Περιμένουν όλοι τώρα. Θέλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό ή φρέσκο, συν δύο κουταλιές για το άλυμα της φόρμας του ταψιού. 125 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Δύο ολόκληρα αυγά. Μία βανίλια, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 500 γραμμάρια αλεύρι μαλακό και ένα κουταλάκι κοφτό που λέμε, δηλαδή ένα αλλά όχι πολύ γεμάτο κουταλάκι του γλυκού baking powder. Για τη γέμιση θέλουμε ή ένα βαζάκι μαρμελάδα να την κάνουμε πλούσια σαν αυτή που σας είπα εχθές, δηλαδή περίπου στα 250 με 300 γραμμάρια. Εγώ βάζω και λίγο παραπάνω.
0: Καλά κάνει.
1: Δηλαδή δεν κλαίει κανείς.
0: Ναι.
1: Ή μπορείτε να το κάνετε ξανά με, να φτιάξετε ξανά 20 βερίκοκα όριμα, δύο ποτηράκια του κρασιού ζάχαρη και μία βανίλια. Τώρα το σημαντικό είναι να κάνουμε την παρασκευή της ζύμης. Θα σας δώσω δύο τρόπους ανάλογα με τη συσκευή ζυμώματος που έχετε. Η μία είναι το κλασικό μίξερ και η άλλη είναι για όσους έχουν κουζινομηχανή με κόφτη και φτερό όπως έχω εγώ. Αυτοί που έχουν ξέρουν τι λέω. Για αυτούς που έχουν μίξερ, η καλύτερη διαδικασία είναι εξής. Ανακατεύουμε στο μίξερ το βούτυρο το οποίο το έχουμε βγάλει από το ψυγείο. Γιατί θέλουμε να γίνει σαν σκόνη κάπως λίγο η ζύμη στην αρχή, σαν άμμος. Γι' αυτό λέγεται και πάστα φλόρα και η κανονική ονομασία είναι πάστα φρόλα, δηλαδή σημαίνει τριφτή ζύμη. Είναι ιταλικό το γλυκό, αλλά οι Έλληνες σιγά σιγά με τα χρόνια το έχουμε αλλάξει και το έχουμε κάνει πάστα φλόρα. Νομίζω είναι και από την ταινία λίγο επηρεασμένο.
0: Κοίτα να δεις, δεν το ήξερα αυτό.
1: Με την Τζένικα Ρέτζι και την Μέρι Αρόνι που την έλεγαν πάστα φλόρα την υπέροχη του στην ταινία. Λοιπόν, ανακατεύουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλάτι μέχρι να αφρατέψει. Σας λέω και πάλι στην αρχή, θα μοιάζει η ζύμη να είναι τριφτή. Μετά θα γίνει η ζύμη κανονική. Στην αρχή στη μικρή ταχύτητα και μετά στη μεγάλη. Αμέσως προσθέτουμε τα αυγά για να ενσωματωθούν και στη συνέχεια χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι, το μπέικιν, τη βανίλια και το ξύσμα του πορτοκαλιού.

0: αδειάζουμε τη ζύμη σε μία λεκάνη, δουλεύουμε με τα χέρια μας για 1-2 λεπτά μέχρι να κάνουμε μία ωραία μπάλα, την τυλίγουμε σε μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα. Να σφίξει λίγο η ζύμη, γιατί έχει το βούτυρο και θέλουμε να μπορούμε να τη δουλέψουμε στο χέρι μας. Ο δεύτερος τρόπος με την κουζινομηχανή, δηλαδή είναι να ρίχνουμε όλα τα υλικά εκτός από τα αυγά στον κάδο του μίξερ και να κατέβουμε πάρα πολύ καλά σε μέτρια ταχύτητα. Προσθέτουμε μετά σε φουλ ταχύτητα τα αυγά και γίνεται η ζύμη μία μπάλα στον κάδο. Τότε είναι έτοιμη και τη βάζουμε στο ψυγείο πάλι για να σφίξεις. Και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο. Τώρα, βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο. Σε περίπτωση που έχουμε έτοιμη τη μαρμελάδα, βάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο, τη βάζουμε στην ταρτιέρα και κάνουμε σύμφωνα με το σχήμα της ταρτιέρας, κάνουμε τη ζύμη μας. Και κρατάμε και ένα κομμάτι για να κάνουμε πάνω τα πασταφλωράκια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να δεις τι έχει να γίνει με τα σχόλια. Λοιπόν, και κάνουμε. Βάζουμε τη μαρμελάδα πάνω στη ζύμη μας, ωραία, ωραία, την απλώνουμε. Και μετά ρίχνουμε, αν θέλουμε, λίγο αμύγδαλο φιλέ στη μαρμελάδα επάνω. Ή μπορούμε να βάλουμε και τριμμένα και φύλλα βασιλικού που θα δώσει πάρα πολύ άρωμα.
1: Ωραία.
0: Είναι μια πιο extreme κατάσταση. Ή λεβάντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα κάνουμε γιατί μετά, αν θέλουμε να τη συνδυάσουμε με παγωτό, θα κάνουμε άλλη κατάσταση.
1: Οκ. Okay. Φόβο.
0: Ή μπορεί να τρίψουμε, χωρίς να κάνουμε τα πασταφλωράκια, τα μπαστούνάκια αυτά που σε δυσκολεύουν, από την παγωμένη ζύμη που έχουμε κρατήσει, με τον τρίφτη μπορούμε να τρίψουμε από πάνω φύλλο, ζύμη, και να την ψήσουμε απευθείας.
1: Α.
0: Και δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία. Είναι και αυτό μία λύση, η οποία θα σου δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
1: Δεν θα έχεις όμως την κλασική πασταφλώρα αυτό.
0: Δεν θα έχεις την κλασική πασταφλώρα. Απλά λέω για κάποιον που βαριέται.
1: Α, ναι, σωστό,
0: ή που να θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, που δεν βρίσκω και το λόγο βέβαια, αλλά λέμε τον. Διαφορετικά τι κάνουμε. Από το υπόλοιπο της ζύμης που έχουμε μείνει, παίρνουμε μικρά μικρά μπαλάκια και τα κάνουμε κορδονάκια και βάζουμε διαγωνίως από τη μία πλευρά και μετά πάλι διαγωνίως από την άλλη πλευρά. Έτσι κάνεις αυτά τα φοβερά μπαστούνάκια που νομίζεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Μάλιστα. Γιατί ξέρεις...
0: Όπως έκανες όταν ήσουν στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο, την πλαστελίνη και έκανες διάφορα, κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ ξέρεις τι θαυμάζω σε αυτό. Πώς είναι όλα τόσο ίδια μεταξύ τους, ενώ υπάρχει τόση συμμετρία. Ή πώς υπολογίζεις ακριβώς πόσο να βάλεις στην άκρη και τι μέγεθος ή τι πάχος πρέπει να έχουν αυτά για να πιάσει όλο. Γιατί είναι τώρα να έχεις και το χέρι,
0: ωραία,
1: εδώ που τα λέμε.
0: Έτσι?
1: Ναι.
0: Σωστά, αλλά πρόσεξε, αυτά πάνε λίγο κατά το δοκούν. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει που έχω κάνει πασταφλώρα, που έχω πάρει τη ζύμη αυτή, την έχω ανοίξει σαν φύλλο και με κουπ κάτι έχω βάλει καρδούλες. Ζύμη επάνω, καρδούλες στη μαρμελάδα. Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Επίσης, όταν κάνεις τα μπαστούνάκια που σε δυσκολεύουν και μπορεί να δυσκολεύουν και φίλους, φίλες, ακροάτες, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Αν βάλεις, αν υπολογίσεις ότι βάζεις ένα μπαστούνάκι κάθε μισό εκατοστό,
1: ναι,
0: το λύνεις εύκολα.
1: Α, σωστό. Σωστό.
0: Οπότε με το μάτι σου κανονίζεις τη συμμετρία και το μέγεθος από το κάθε μπαστούνάκι. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι και παιχνίδι, αν θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Μόλις είπες τις πλαστελίνες, αμέσως στο μυαλό μου λύθηκε.
0: Είδες πως το συνδύασες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Φοβερό.
0: Έτσι. Αυτά. Και ψήνουμε. Είπαμε, τις χωρίζουμε στη ζύμη και τα λοιπά και αυτά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 αντιστάσεις για περίπου 30 με 40 λεπτά ανάλογα το φούρνο και θα την αφήσετε να κρυώσει και θα φάμε οπωσδήποτε κρύα, γιατί η μαρμελάδα καυτή δεν συμφέρει να φάει κανένας.
1: Ναι, θα μπορείς.
0: Θα καείτε.
1: Θα καείς, ναι.
0: Και προσέχετε πάρα πολύ και τα χέρια σας, αυτοί που είναι λιχούδιδες και νομίζουν ότι μπορούν να κόψουν και να φάνε ένα ζεστό κομμάτι πασταφλώρα, είναι λάθος. Διότι η μαρμελάδα καίει πάρα πολύ και μπορεί να κάνει έγκαυμα. Οπότε αφήστε το να κρυώσει. Θα πάρετε μια ωραία μπάλα παγωτό ή και σκέτη με τον πρωινό σας καφέ ή τον απογευματινό καφέ. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι πανέμορφο, πεντανόστιμο και πανεύκολο.
1: Και τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς.
0: Πολύ οικονομικό. Τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Τελειώνει πάρα, πάρα πολύ. Και η καλύτερη πάστα φλόρα γίνεται με τη μαρμελάδα Βερίκοκο. Γιατί είναι η πιο νόστιμη μαρμελάδα, τα είπαμε χτες.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Και θα δούμε και σήμερα ανηρθημένα στο Viber, στο Soul Chef το κανάλι.
0: Τώρα αμέσως μόλις κλείσουμε στο Soul Chef θα είναι και οι δύο συνταγές, και η χθεσινή μαρμελάδα και η σιριμιερινή πασταφλόρα. Και μην ξεχάσετε να με ψηφίσετε για το διαγωνισμό.
1: Αυτό ήθελα να πω, δεν θα φεύγαμε χωρίς να το πούμε αυτό. Λοιπόν, διαδικτυακός διαγωνισμός, παιδιά, μπορούμε να ψηφίσουμε όλοι από δύο φορές την ημέρα, την Georgia, favchef.com. Μπαίνετε, εκείνη έχει βάλει το link της και στο προφίλ της στο Facebook, έτσι, και στο κανάλι στο Viber μέσα, που το πατάς και κατευθείαν σε βγάζει εκεί για να πατήσεις το vote και ψηφίζεις δύο φορές την ημέρα μέρα για να περάσει η Τζόρτζια στην επόμενη φάση. Ναι, αυτό. Αυτό.
0: Ναι, ναι, μέχρι αύριο είναι. Αύριο είναι ο τελικός για την επόμενη φάση. 10 το πρωί ώρα Ελλάδας, λίγη η διορία να με ψηφίσετε για να μπω στην επόμενη φάση.
1: Άρα τρέχουμε σήμερα. Όποιος δεν το έχει κάνει, παιδιά, να το κάνει, παρακαλώ πολύ.
0: Σήμερα, παιδιά, σήμερα, γιατί είμαι τέταρτη. Εχθές ήμουνα ένετη και σύμφωνα με τη δικιά σας αγάπη και τους δικούς σας ψήφους έχω φτάσει στην τέταρτη σειρά. Να μπω τρίτη για να περάσω στην επόμενη φάση και μετά θα τα ξαναπούμε.
1: Μετά ξαναψηφίζουμε εμείς και στην επόμενη φάση θα έχουμε συμμετοχή.
0: Ναι, και στην επόμενη φάση.
1: Ωραία.
0: Νομίζω στις δύο τελευταίες φάσεις δεν ψηφίζει το κοινό. Αλλά μέχρι τότε το έχουν κάνει ανάποδα. Αυτοί ψηφίζουν πρώτα. Ψηφίζει πρώτα το κοινό και από κάποια στιγμή και ύστερα.
1: Okay. Θα το
0: ξαναπώ. Γίνεται με άλλο τρόπο η διαδικασία, την οποία νομίζω ότι το έχουν αποκλείσει.
1: Ωραία.
0: Δεν το έχουν αποκαλύψει ακόμα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
1: Fav Chef, παιδιά. Το chef με CH όπως το ξέρουμε, favchef.com. Και αναζητείτε Georgia Κουτσούκου. Θα τα ξαναπούμε, θα το καρφιτσώσουμε κιόλας. Μόλις κατέβει η Georgia για να μπορούμε να καρφιτσώνουμε, γιατί με παράθυρα δεν γίνεται. Θα το καρφιτσώσουμε το link. Όποιος θέλει, του το στέλνω κιόλας απευθείας. Ή Soul Chef, μπείτε στο Viber, παιδιά, το κανάλι Soul Chef Viber. Και θα το δείτε.
0: Και στα social media το έχω αναρτήσει, και στο Instagram και στο Facebook.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αν βρείτε το προφίλ μου και θα το δείτε, το έχω αναρτημένο.
1: Τέλεια.
0: Αυτά.
1: Καλή επιτυχία, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζόρτζια.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Φιλάκια. Βεβαίως. Γεια σας, γεια σου Ανα Μαρία, φιλάκια.
1: Γεια σου, Τζόρτζια μου. Λοιπόν, παιδιά, κανονίστε. Μπείτε, ψηφίστε, να φέρουμε την Τζόρτζια πρώτη, να μπει τουλάχιστον στους τρεις πρώτους για να περάσει στην επόμενη φάση και μετά εδώ θα είμαστε να στηρίζουμε μέχρι τέλος. Μέχρι την τελική φάση δηλαδή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο?
3: Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

Γιατί δεν έχει σημασία η είδηση τελικά. Σημασία έχει το όνομα. Σημασία έχει να φιγουράρει κάτι. Σημασία έχει να βγαίνει αυτό το κάτι που σε κάνει να πεις όχι άλλο Τζένιφερ. Αλλά αυτή τη φορά έχει να κάνει με την Άνιστον, παιδιά. Εν τω μεταξύ δεν σας κρύβω ότι εκεί στο Facebook, επειδή μου αρέσει δηλαδή και κάθομαι και τα βλέπω, μου πετάει συνέχεια μικρά αποσπάσματα από τα φιλαράκια. Και εκεί που χαζεύεις θες να δεις κάτι να γελάσεις, κάθομαι και το βλέπω. Άσχετο τώρα αυτό. Απλά επειδή έχουμε Τζένιφερ Άνιστον, σπάνια αναφορά στον Μπρατ Πιτ. Oh my god. Γεια σου Βασίλη. Μετά από τόσα χρόνια ακόμα ασχολούνται με τις αναφορές που κάνουν τώρα σε πρώην τους 15.000 χρόνια πριν. Για να δούμε τι έγινε όμως. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, η Λίζα Κούντρο. Ποια είναι η Λίζα Κούντρο? Είναι η Φίβη, παιδιά, από τα φιλαράκια. Μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον θυμήθηκαν στιγμές από τα γυρίσματα της σειράς. Και έγινε αναφορά λοιπόν σε εκείνο το επεισόδιο, τώρα δεν ξέρω αν θυμάστε, την ημέρα των ευχαριστειών, που καλεσμένος, γιατί συχνά πυκνά υπήρχε ένας διάσημος καλεσμένος έτσι στα φιλαράκια που έκανε μία εμφάνιση, μόνο εκείνη τη φορά ήταν ο Μπραντ Πιτ, παρακαλώ πάρα πολύ. Αναφέρθηκε λοιπόν με ενθουσιασμό στην εμφάνιση του Πιτ στη σειρά και τον χαρακτηρίσε ξεκαρδιστικό. Τι θα έλεγε? Εν τω μεταξύ κούκλος ο Μπραντ Πιτ, παιδιά, τότε, έτσι, δηλαδή, ξέρεις. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε μία από τις σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις της Άνιστον για τον πρώην σύζυγό της. Συγκινήθηκα, δεν μπορώ. Αλλά χαμογελούσε, είχε το διάθεση νοσταλγίας και απάντησε το ξέρω. Πόσο αστείο. Και γελάμε κι εμείς μαζί της. Γενικά όμως μίλησε για όλες τις έτσι προσωπικότητες και για άλλες μάλλον μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που πέρασαν από τα φιλαράκια, και τονίζοντας ότι παρά τη φήμη τους ήταν ιδιαίτερα αγχωμένοι, λέει, όταν έφταναν στο πλατό. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Μπρατ Πιτ, ο Μπρους Γουίλις, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Ιζαμπέλα Ροσελίνη, ο Σον Πεν. Τον Σον Πεν τον θυμάμαι, παιδιά, ήταν πάντα νευρική. Έβρισκα συναρπαστικό πόσο νευρική ήταν, γιατί φαντάζομαι τώρα. Τι έρωτας κι αυτός. Ποιος, Λίδα? Ο Σον Πεν. Ο Σον Πεν, Λίδα. Γιατί ξέρετε, σκέφτομαι εγώ τη σειρά τότε ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Έτσι, προφανώς την έβλεπαν και οι ίδιοι οι στάρ, δεν ξέρω. Και αυτό μπορεί να τους προκολούσε μια νευρικότητα. Αφού εκείνοι οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπω ήταν ηθοποιοί κινηματογράφου. Φοβερός ηθοποιός ο Σον Πεν. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά τη βγάλαμε και αυτή τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Μια χαρά τη βγάλαμε και εσύ ήταν και Τζένιφερ. Καλώ τη Διάνα, καλώ το και τον άγγελό μας, λοιπόν. Να λέει εκείνη η στιγμή που είπανε η Τζένιφερ και ο Μπραντ, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Πριν είχε έρθει η Ατζελίνα και τους είπε πρέπει να μείνετε φίλοι.

0: Πρέπει να μείνουμε φίλοι, λοιπόν, Χρήστος Σαντικάη. Και ήρθε η ώρα όμως τώρα, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, βεβαίως. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, αρχικά ο γενικά έθριος καιρός. Μεσημέρι όμως και απόγευμα εξακολουθεί η αστάθεια. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και τα ημιορεινά της Δυτικής Τερεάς, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Σήμερα είχαμε καταιγίδες στα Γιάννενα και αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στην Καλαμάτα.
0: Καταιγίδα στην Καλαμάτα, wow!
1: Βεβαίως. Λόγω αστάθειας, γιατί έχει μεγάλη έντονη νέφωση ανατολικά της Πίνδου, που ξεκινάει από τα σύνορα και καταλήγει μέχρι και την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: η άνεμη τώρα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι και 6. Η θερμοκρασία έφτασε στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 και στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που εξακολουθούν σε ορισμένες περιοχές και ακόμα είναι 33 σήμερα στο Αγρίνιο, στην Άφακτο, στη Σπάρτη, στο Βέλος και στο Βέλος Κορινθίας και στο Τυμπάκι στην Κρήτη. 34 είχαμε στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο στην Αρκαδία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό αρχικά, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ημιορεινά, ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, το ίδιο έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανότητα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο έφτασε τους 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρε πάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική, τώρα το μεσημέρι, κυμάνθηκε από 27 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα και ήταν η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 που είχαμε Ελευσίνα, Ελληνικό, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο Σκηνιά. 31 και τώρα 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε τώρα τον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο 5η, 11 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ξεκινάμε με γενικά έθριο καιρό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Και στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι τώρα αύριο θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32-33 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά από 33 μέχρι και 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους. Στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 17 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28-29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου γενικά αίθριο καιρό. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές αρχικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 30 και στα ηπειρωτικά μέχρι και 32 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 14 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 28. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με 17 βαθμούς το πρωί, 34 με 36 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως και πάλι αύριο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι 28, ενώ τις πρωινές ώρες θα έχει και πάλι ομίχλη όπως και σήμερα και περιορισμένη ορατότητα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι και τοπικά στην Κρήτη 30 με 32. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 το μεσημέρι θερμοκρασία, ενώ στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα ξεκινήσουν δυτική-νοτιοδυτική τις πρωινές ώρες και αργότερα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική και πάλι 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική αύριο 20 βαθμούς το πρωί, 32 με 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 19 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας, πολύ και σήμερα. Σε χαιρετούν και οι φίλοι εδώ. Και θα τα πούμε με το καλό αύριο πάλι.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά πολλά και σε σένα. Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε για τον καιρό και σήμερα. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο κλείσμα της εκπομπής, εννοείται έχουμε και την ζωδιακή μας την θεματική. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση της Θοδώρας μας, η οποία μας έχει ζητήσει Έλενα Παπαρίζου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
7: τροκτικά,
5: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
18: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα.
17: Και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
17: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
18: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο.
18: Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι ο μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η ώρα είναι 6:30.
9: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: τους όλους παλεύω, στο ρηχό τους βυθώ. Πάντα...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Η ώρα είναι 7.
1: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
13: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
12: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
13: Με απεριόριστη θεματολογία.
12: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
13: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
12: στις 7 και 25 για σχέσεις
13: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
12: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
14: Ιωάννα στο τετράγωνο.
13: Δύο Ιωάννες,
12: άπειρα θέματα
13: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
12: Το θέμα είναι
13: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
12: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυενα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
10: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
7: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο, και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα, ρε? Η εκπομπή μας είναι.
3: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
2: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
4: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

0: πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

οπότε φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας. Φτάσαμε στην Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Έχω μία έμφυτη τάση σήμερα στο δοκιμαστικό που έκανα πριν το ξεκίνημα της εκπομπής για να δοκιμάζω τον ήχο, τα μικρόφωνα. Έλεγα πάντα 10 Ιουλίου. Μάλλον βιάζομαι να έρθει ο Ιούλιος για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Δεν έχω ιδέα να σας πω. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην 10η μέρα του Ιουνίου και την τελευταία μουσική πηξίδα της εβδομάδας, καθώς σαν εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9. Έτσι και σήμερα μέχρι και τις 9 στην παρέα σας είναι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Δυνατά και σκοτεινά θα έλεγα ξεκινήσαμε με Λίκη Λί, I Follow Rivers από το 2011 και την Σουηδία, ένα τραγούδι για την απόλυτη παράδοση στην έλξη αλλά και στην αιμονή, σαν να σε τραβάει ένα ποτάμι και να μην μπορείς να αντισταθείς. Όσο μαγικά και αν ακούγεται αυτό, εγώ για κάποιο λόγο στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν το θεωρώ θετικό και δεν σας το εύχομαι. Σε κάθε περίπτωση το μόνο που μπορώ να προσφέρω εγώ και η μουσική πηξίδα είναι μία ώρα γεμάτη ωραία μουσική. Οπότε τι να σας πω, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στην παρέα μας στο ngradio.gr και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η μουσική πηξίδα είναι μια πολύ συλλεκτική εκπομπή. Ακούμε μουσική από κάθε γωνιά του ρεπερτορίου και στη φετινή ραδιοφωνική σεζόν που σιγά σιγά θα φτάσει και στο τέλος της. Κάνουμε και τα ταξίδια μας στο διεθνές ρεπερτόριο όπως και ξεκινήσαμε απόψε, αλλά πώς θα σας φανεί μία αλλαγή μετά τη Λίκη Λί σε κάτι πιο ρεμπέτικο, αλλά μην φανταστείτε. Είναι ρεμιξάκι από τους Imamba LD, δεν είναι και πολύ μακριά ηχητικά. Είναι πειραγμένο αρκετά από αυτά που αρέσουν στη μουσική πηξίδα. Διασκευή στο κλασικό του 1930, Σοφία Βέμπο. Πόσο λυπάμαι, αλλά ρεμιξαρισμένο, πειραγμένο, έτσι για να δώσει το έναυσμα για ένα δυνατό ξεκίνημα. Καλά θα περάσουμε, μείνετε μαζί μας.

πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Σοφία Βέμπο σε ένα ρεμίξ των Imam Baldi. Ένα τραγούδι με πόνο ψυχή σε αυτό το τραγούδι για όσα χρόνια έχουμε χάσει από τη ζωή μας. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα τώρα, τα χρόνια μπορούν να πήγαν χαμένα για διαφορετικούς λόγους σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση το καλό είναι να μπορέσουμε να κοιτάμε μπροστά και να εστιάσουμε σε αυτό. Και σήμερα πάντως εγώ θα εστιάσω στο εξής, τα δικά σας τα μηνύματα. Viber νομίζω έχουμε όλοι, σημειώστε τώρα Viber αριθμό για τα δικά σας τα μηνύματα. 698-9860-147, 698-9860-147. Για εσάς τους παραδοσιακούς τύπους του διαδικτύου, βέβαια υπάρχει και το studio papakenziradio.gr. Είναι μια ώρα που πέφτει ο ήλιος και αγγίζει τη θάλασσα. Στείλτε μου ηλιοβασιλέματα αν δεν έχετε να πείτε κάτι, όπως το συνηθίζετε, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μου αρέσει να βλέπω εικόνες ακριβώς από αυτήν τη μαγική στιγμή που η φύση βάφει τόσο ωραία τον ουρανό. Μεγάλη καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς επίσης που είναι μαζί μας σήμερα, στο κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον Ομό Μεσσηνίας, στον Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας, στον Δίαλογο 105,6 για την Κόρινθο και τον Ομό Κορινθίας, ενώ εμείς εδώ στη Μουσική Πηξίδα θα πατήσουμε τον γκάζι μας και να πάμε. Πού να πάμε, θα πάμε. Α, ωραίο, ωραίο. Afro House, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Τα Afro House έχουν επανέλθει με ένα μαγικό τρόπο στη μόδα φέτος. Ακούμε πάρα πολλές και ωραίες Afro House διασκευές. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα από αυτά που χτίζει πάνω σε ένα κλασικό ελληνικό τραγούδι. Το όνειρο ήτανε του Αλκίνου Ιωαννίδη. Εδώ τι γίνεται, έχουν βάλει τα χεράκια τους ο Έρκα Ντίμαν και ο Τζο Άντο και το έχουν κάνει κάπως έτσι. Καλοκαιρινό, φρέσκο, ωραίο. Ό,τι πρέπει για αρχές Ιουνίου θα έλεγα εγώ, και για αυτή την ώρα ειδικά για εσάς που έχετε συντονιστεί στη Μουσική Πηξίδα και στον NG Radio ή κάποιο από τα ραδιόφωνα στα FM, στο μπαλκόνι σας, χαλάρα και ωραία και χαζά.

πρωτότυπο που έχουμε απολαύσει από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το 2025 κυκλοφόρησε και αυτή εδώ η διασκευή που μόλις ακούσαμε στο όνειρο, ήταν από Herk Denman και Τζο Άντο. Ενώ θα συνεχίσουμε, λέω να πάμε σε Amy Winehouse, να κάνουμε έτσι μια βόλτα στο διεθνές ρεπερτόριο. Να καλησπερίσω βέβαια όλους εσάς που είστε μαζί μας και στο live chat του NG Radio στο TikTok. Να σας πω, να σας δώσω μια εικόνα εσάς τους ραδιοφωνικούς, επειδή σας έχω πει κατά καιρούς ότι η Μουσική Πηξίδα είναι μια pet friendly εκπομπή και συνήθως έρχομαι εδώ στο στούντιο της Πηξίδας με τα σκυλάκια μου. Και τους έδειξα το 24-κιλο που το πήρα αγκαλιά και είμαι λίγο υδρωμένος αυτή τη στιγμή και λαχανιασμένος, ελπίζω να μην ακούγεται στον αέρα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Είναι η Amy Winehouse και ο λόγος που σας το λέω είναι γιατί μπορεί να συμμετάσχουν και τα σκυλάκια στην εκπομπή. Να ακούσετε ένα γαβ. Μην τρελαθείτε, είναι 3 σκυλάκια μαζί μου. Λοιπόν, Amy Winehouse από το album Back to Black του 2007. Και εμείς θα πάμε στο τραγούδι «Γνωρίζεις ότι δεν είμαι καλή» ή αλλιώς στα αγγλικά «You know I'm not good». Το νόημα, προφανώς η αυτογνωσία για μια λάθος σχέση. Η Amy λέει ότι ξέρει ότι είναι μπερδεμένη, ότι απάτησε και τα λοιπά, και ξέρει τι είναι τέλος πάντων και δίνει έτσι το disclaimer της.

0: αυστηρή εντελώς η περιγραφή στους στίχους της Amy Winehouse.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
8: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
7: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
8: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
7: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
8: Με απεριόριστη θεματολογία.
7: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
7: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
7: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
7: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
7: Συνεχίζεται.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Νομίζω λίγη ένταση την είχαμε ανάγκη, μιας και φτάσαμε και στις 8.30. Ήταν τα κίτρινα ποδήλατα, θα πάρω φόρα. Καλησπέρα σε αυτό το σημείο από σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα, είτε από τον ngradio.gr, είτε ραδιοφωνικά. Αν είστε στην Ηλία στον Vox, αν είστε στην Κορινθία στο Δίελκο και αν είστε στη Μεσσηνία στο κανάλι 1 της Καλαμάτας. Λοιπόν, ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Μισή ώρα έχουμε μπροστά μας άπλετος ραδιοφωνικός χρόνος για να ακούσουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και σκέφτομαι να παραμείνουμε σε κίτρινα ποδήλατα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα ωραίο ντουετάκι εδώ που με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, όπου συνεργαστήκανε και κάνανε εξαιρετικό «Το θυμάμαι όσα έχεις πει». Πρώτη ερμηνεία, θυμίζω, Δέσποινα Ολυμπίου του 2004, ενώ αυτό μας έρχεται από το 2019.
1: Ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ

0: δεν μπορεί η καρδιά μου. Αυτό είναι το πρόβλημα συνήθως. Κίτρινα ποδήλατα, Νίκος Πορτοκάλλου. Διασκεύαζαν πάρα πολύ ωραία εδώ την Δέσποινα Ολυμπίου από το παρελθόν. Η φίλη μας η Λίδα στο μήνυμά της είχε μια εξαιρετική ιδέα και νομίζω ταιριάζει να πάμε ευθύς αμέσως. Ζήτησε τη συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Λέξ, τον καλλιτέχνη αυτό φαινόμενο που πολλοί κόσμος δεν τον είχε πάρει και χαμπάρι πριν λίγα χρόνια και ξαφνικά μάθαμε σε άρθρα το πώς κατάφερε να γεμίσει το ΆΚΑ με πάνω από 60.000 κόσμο. Εξαιρετικός καλλιτέχνης και ο ίδιος. Και η συνεργασία του με την Χαρούλα Αλεξίου σε ένα εξαιρετικό εδώ τραγούδι στο οποίο θα πάμε, το οποίο το νόημα είναι η απόφαση να φύγεις από τον παλιό σου εαυτό για να αποφύγεις τον εχθρό. Πολλές φορές ναι, χρειάζεται να φύγεις, να ξεκολλήσεις εντελώς από τον παλιό σου εαυτό για να πας ένα βήμα εμπρός και να προχωρήσεις και να τα καταφέρεις. Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ, το τραγούδι «Φύγε» από τη συλλογή Reworks. Λίδα, για σένα.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

Χάρης Αλεξίου, Λέξ φύγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας τη Λίδα για την ωραία ιδέα που είχε. Για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο pop παύλα rock και τα δύο νομίζω σε ένα, αλλά είναι ντουετάκι με rap στίχους. Από τη μία έχουμε την Τζέννη Γεωργιάδη, από την άλλη έχουμε του Σονιράμα. Είναι το τραγούδι Κρύψου, είναι μια διασκευή έκπληξη που έκανε η Τζέννη Γεωργιάδη με τους Ονειράμα. Έχει και εξαιρετικό βίντεο κλιπ, έχω να σας πω εδώ το συγκεκριμένο τραγούδι. Θυμίσω πως είναι ένα τραγούδι που, του οποίου το νόημα είναι η επιθυμία να κρυφτείς, να ξεχάσεις την αγάπη, να μην ασχοληθείς, να μην αγγίξεις, να ούτε το μυαλό σου να πάει σε αυτά τα συναισθήματα, να τα σβήσεις όλα, να σβήσεις όλα όσα έχεις ζήσει με κάποιον που δεν θες να θυμάσαι πια.

Τζένι Γεωργιάδη και Ονειράμα. Ήταν το κρύψου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε στη μουσική πηξίδα. Έχουμε ένα τεταρτάκι περίπου μπροστά μας και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα σας πάω σε αυτό εδώ. Σε μια αναπάντηχη cinematic pop διασκευή που έκανε η Kid Moxie από αυτές τις καλές που κάνει η Kid Moxie ή αλλιώς Έλενα Χαρμπίλα και συνηθίζει. Και αναφέρομαι σε μια εξαιρετική διασκευή που έκανε παρέα με τον Γιώργο Μαζονάκη στο Ανήκω σε μένα. Μια δουλειά πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ καλή, είναι και άκρος κινηματογραφική. Δίνω το play μου. Χαλαρώστε και απολαύστε.

όπως η μουσική πηξίδα στον ωκεανό της μουσικής ταξιδεύει. Στα δικά της χωρικά ύδατα εδώ η Kid Moxie έφερε κυριολεκτικά τον Γιώργο Μαζονάκη και όλο αυτό που ακούσαμε ήταν κινηματογραφικό, ήταν ωραίο και το υποστήριξε και ο Γιώργος Μαζονάκης εξαιρετικά. Για να δούμε τώρα πώς εδώ θα συνεχίσουμε. Από ό,τι βλέπα, εξαιρετικό και αυτό. Είναι νομίζω ο ύμνος του καλοκαιριού και μιας και η θερμοκρασία, παιδιά, έχει ανέβει. Μάλιστα, ίσως σήμερα συνολικά για τη χώρα μας ήταν μία από τις πιο ζεστές ημέρες κατά τα λεγόμενα πολλών από πολλές περιοχές. Έτσι, όχι μόνο τα δικά μου. Τι καλύτερο, μιας και ακόμα το βράδυ η θερμοκρασία είναι ανεκτή, είναι ωραία, έχει με δροσούλα, να πας εκεί στην παραλία, στην Αμμουδιά και να ανάψεις μια φωτιά. Διαφορετικά, κάνει εικόνα το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, «Μια φωτιά στην άμμο».

0: χαθείς και διώξεις το φεγγάρι, άναψαν θες μια φωτιά στην άμμο. Στέλιος Ρόκος από το 2004 μας ήρθε αυτό και νομίζω ταιριάζει γάντι σε αυτήν εδώ την εποχή. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, ναι. Γίνεται και αυτό καμιά φορά στην μουσική πηξίδα. Θα πάμε σε ένα ωραίο βαλκανό jazz folk ντουέτο. Θα ακούσουμε τη φωνή βέβαια της Θεοδοσίας Τσάτσου. Είναι μια δουλειά των Mod Plangal εδώ. Έχουμε ξαναπάει πέρυσι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Το
1: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
14: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
14: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
14: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
7: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
14: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
14: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
14: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
14: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο, και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα, ρε? Η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σταθμό. Να είμαστε παρέα για δύο ώρες με πολλή μουσική, με πολλές αφιερώσεις και με κομματάρες που έχουμε διαλέξει σύγχρονες, όμορφες και μοναδικές. Εκά, Στέλιος Νικολαίδης και τα

Ακούμε λένε ζευγαρά. Έχει αρκετή ζέστη ακόμη και τώρα το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και μέσα από τα μηνύματα που μου στέλνετε βλέπω λοιπόν ότι γίνεται ένας χαμός.

104,8 Καλαμάτα και ο Δίελκος 105,6. Από άκρης άκρης, όλη την Ελλάδα. 698-98-60-147. Τι είναι αυτό, Viber, κινητό, να στείλετε τα μηνύματά σας ό,τι θέλετε. Ήδη βλέπω τα μηνύματα που έρχονται. Πολύ μουσική, λίγα λόγια, πολύ καλοκαιρινό πρόγραμμα, πολύ ανεβασμένο. Και δεν θα σας έχω έτσι στο μπλα μπλα. Ανοίξτε, γιατί έρχονται όλα τα τραγούδια

Η Αντριάννα τη Χαλκίδα, όρισε ο Τζορτζίνης, είναι εδώ. Να χαιρετήσω τη Μαρία την Παπαϊάννου, η οποία μας ακούει από θαλασσινό μέρος, έτσι κοντά στη θάλασσα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Ισίδωρο, τη Λιάννα την Τάπα και φυσικά την πηγή μας Ζαχαρία, τη Χριστίνα τη Στάινερ, τη Λιτό μας τη Νικολαίδου, όλα τα παιδιά του σταθμού, αλλά και το Γιώργο Τογκόν, το οποίο ξαφνικά εμφανίστηκε. Και ο Τάσος έχει αρκετές δουλειές. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο πρόγραμμα με τη νέα σεζόν. Το τραγούδι θα το ακούσουμε, αν προλάβουμε, στη δεύτερη ώρα, γιατί τώρα έχω βάλει όλα τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει όλη την εβδομάδα για αυτή την εκπομπή. Τα έχω σειρά, ελπίζω να προλάβουν όλα να ακουστούν. Και σας είπα, δεν θα σας ταράξω στο μπλα μπλα σήμερα. Να είμαστε ήσυχοι, μουσικοί και δροσεροί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

τον Νικόλα μας από το Τζούτσουρα της Κρήτης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι Νικόλα εδώ. Λοιπόν, Ανούλα μου, όλα μια χαρά, όλα υπέροχα. Να χαιρετήσω και τον Μάκη και τον Άρη Τζορτζίνη, ο οποίος μας ακούει από Καλαμάτα. Επίσης, να χαιρετήσω την Αλέκα, τον Δημήτρη και τον Άγγελο. Παιδιά, με έχετε κατακλείσει τα μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλα μου, Σωτήρη, καλησπέρα, την αγάπη μου και από μένα. Γιώργο μου, στη μητέρα σου αυτή τη στιγμή αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Και η Χαρούλα έπαιξε λίγο πιο πριν, οπότε και αυτό στη μητέρα σου και όλο το πρόγραμμα, γιατί την αγαπάμε πολύ. Συγκλονιστικά τα βίντεο που μου στέλνει ο Νικόλας. Παιδιά, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Είπα ότι δεν θα μιλήσω πολύ, θα είναι πιο πολύ μουσική εκπομπή. Θέλω να έχω και μια τέτοια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-95900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
14: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 10.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
5: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
7: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
5: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
7: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
5: Με απεριόριστη θεματολογία.
7: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
5: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
7: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
5: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
5: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
7: άπειρα θέματα
5: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
7: Το θέμα είναι
5: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
7: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου και την ακούσαμε και για τον Γιώργο που ήθελε να την αφιερώσει στη μητέρα του. Και ένας άλλος Γιώργος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο φίλος μας, που είναι και ακροατής στο Θυμού και φίλος και είναι πάντα μαζί, ήρθε τώρα να μας πει πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Πολύ μουσική, λίγη ομιλία, πολύ αγάπη και δροσερές μουσικές.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, υπογειά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.

αφιερωμένο στο Σωτήρι τον Αναστασίου και στα καλά του λόγια. Σε ευχαριστώ Σωτήρι. Ευχαριστώ όλους σας από την καρδιά μου για την παρέα που ακούσαμε όλη αυτή τη λίστα των τραγουδιών που έχετε επιλέξει. Ξέρετε κάτι, είναι μια ζεστή νύχτα. Παρ' όλα αυτά έρχεται δροσερή και υπέροχη η Χαρούλα Νικολαίδου να σας δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Μείνετε εδώ, γιατί τα καλύτερότερα είναι πάντα μπροστά μας. Σας κάνω μια τεράστια αγκαλιά και σας στέλνω πολλά αγαποκύματα, γιατί από

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τι classic άνοιγμα ήταν αυτό για την εκπομπή. Καιρό είχαμε να ανοίξουμε με κάτι τέτοιο, με George Baker και Little Green Bag. Για την εκπομπή μας λοιπόν, που και σήμερα έχει διαθέσεις καλές. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Λίγη έτσι κλασική, κλασικούρα από τα παλιά, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Ίσα ίσα, πάμε να κουρδίσουμε τα αυτιά μας.

που να συστήνετε συγκρότημα με κάτι τέτοιο, παιδιά. Πρώτος δίσκος. Κλασικό Backdoor Man. Και οι Doors δείχνουν τις διαθέσεις τους από την πρώτη τους κυκλοφορία για τις blues αναφορές τους.

Και σιγά σιγά μαζεύεται η παρέα του Δισκοπολίου, οι ωραίοι, οι καλοί, οι μουσικόφιλοι, οι φίλοι εδώ οι βραδινοί. Καλώ στο φίλο μου το Γιώργο από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη που είναι εδώ συντονισμένος. Τα καλά της τεχνολογίας και του διαδικτύου είναι αυτά.

The Backdoor Man. The men don't know, but the little girls understand. Η χαρά του παίξηματος εν τω μεταξύ. Willie Dixon μαζί με Howlin' Wolf. Είναι από κοινού σύνθεση.

Λοιπόν, για την ιστορία του Backdoor Man γράφεται το 1960. Howlin' Wolf μαζί με Willie Dixon. Στο μεταξύ είμαι σίγουρη ότι το έχουμε βάλει πάρα πολύ πρόσφατα πάλι το κομμάτι και μετά βάλαμε κάποια παλιά εκτέλεσή του. Μάλλον με τον Howlin' Wolf, αλλά πολύ πιο παλιά. Όχι πολύ πιο παλιά, μια άλλη, μια διαφορετική τέλος πάντων. Ναι, ίσως την πρώτη αυτή των 2 λεπτών και 47 δεύτερων. Εδώ ήμασταν απολαυστικοί με εξάλειπτο Backdoor Man. Τώρα, καθώς η εκπομπή δεν έχει σήμερα κάποια συγκεκριμένη έτσι, θεματική, ούτε κάποιο αφιέρωμα και σας προσκαλώ και σας να στείλετε όπως είπα πριν, θα κάνουμε αυτό που λέει κανονικά το ένστικτό μας το μουσικό. Θα ακολουθήσουμε το ένστικτό μας. 1967. Οι Βρετανοί έχουν αγαπήσει και λατρέψει την μαύρη blues. Από την Αμερική ερχόμενη τη μαύρη blues και δημιουργούν έτσι το γνωστό rock and roll, το blues rock βασικά. Έχω γκρουπάρα ατελείωτη και πάρα πολύ εμβληματική και χαρακτηριστική αυτής της περίοδου λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70, που αγαπάει το blues και βεβαίως αρχίζει και χαράζει δρόμο και αυτή η παρέα αλλά και άλλοι. Εγώ μιλάω για το Scream. Μιλάω για το Scream και θα σας πάω στο Disraeli Gears, το δίσκο του 67 λοιπόν. Strange Brew το κομμάτι.

Η Cream, λοιπόν, που αρχικά το Strange Brew ήταν ένα blues, κανονικό blues κομμάτι, το οποίο μετά το πήρε ο παραγωγός και φοβερός μουσικός, ο Φελίξ Παπαλάρντι, το μετέτρεψε, το μαγείρεψε και επεστρέφει το κομμάτι ως Strange Brew. Και μπαίνει μέσα, λοιπόν, στο δίσκο αυτόν τον Cream, που κιόλας εκείνη την περίοδο ήταν που είχαν ταξιδέψει στην Αμερική, καθότι Βρετανοί οι Cream. Αυτό το ταξίδι το υπερατλαντικό είναι και αυτό που κάθε μπάντα εκείνης της περίοδου, αλλά αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, καθιερώνεται και γίνεται παγκοσμίου φήμης, όταν αυτό το ταξίδι, λοιπόν, πραγματοποιηθεί και πιάσουν κιόλας στην Αμερική. Έτσι, γίνουν γνωστοί εκεί. Το πράγμα εκεί θεωρείται πια λήξαν. Η μπάντα είναι παγκοσμίου φήμης. Για το φίλο μου τον Νεκτάριο, που μας πάει η Αμερική τώρα κανονικά. Με τους Heavy Cruiser.

Στο μεταξύ, άλλη μπάντα ήταν αυτή η οποία ηχογραφούσε μέσα στο στούντιο τότε της, στον Καναδά κιόλας, ή που, στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη μάλλον. Άλλο συγκρότημα ήταν η Mama Lion. Μέσα σε αυτούς ήταν ο Neil Merriweather. Και προκύψανε λοιπόν μέσα από αυτές τις ηχογραφήσεις για άλλο συγκρότημα, άλλο όνομα, προκύψαν οι Heavy Cruiser. Έτσι, αυτά τα τυχαία είναι και τα καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Και η περίπτωση λοιπόν του Neil Merriweather, αυτός ήταν Καναδός, και του Lynn Carey, που πολύ ωραία έρχονται μέσα στο 1970 και βγάζουν δύο άλμπουμ. Εμείς στον δεύτερο ήρθαμε χάρη στο φίλο μας τον Νεκτάριο. Και έχω και άλλα δικά σας κομμάτια που έχετε διαλέξει. Πολύ μου αρέσει έτσι αυτή η ωραία η συμμετοχή δική σας. Και να,

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

κομμάτι εντωμεταξύ που έχει μέσα κομικό στοιχείο και αφαίρεται, παιδιά. Ακούσατε ένα Κοστέλο που πέταξε. Αναφέρονται στην πρώην μπασίστρια τους που αποχώρησε διότι μετέπειτα έκανε σχέση με τον Έλβις Κοστέλο. Αχα. Τσομπολίο μέσω μουσικής.

Και βέβαια, αν θυμηθούμε τους Pogues και σε προηγούμενη δεκαετία και περίοδο, σιγά σιγά αρχίζει αυτός ο ήχος ο πιο punk να σχηματίζεται και να επηρεάζει μετά, όπως πολύ ωραία μου στείλατε και σε σχόλιο, άλλα συγκροτήματα στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν το Fiesta με το Latin Celtic punk τους στοιχείο, punk της στοιχείο, και The Pogues. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στη δεκαετία του 2000 και στην περίπτωση των Mumford & Sons.

πρώτο άλμπουμ για αυτούς. Weak for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Δίσκος Sigh No More 2009. Weep little

τόσο βιογραφικό τραγούδι. Τόσο βιογραφικό που δεν μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες ο Μάρκους Μάμφορντ που το έγραψε. Αλλά λέει ότι δεν μπορούσα να εκφράσω και να πω τότε, το είπα μέσα από το τραγούδι. Και δεν μπορώ να πω και περισσότερα.

Δικό μου ήταν το λάθος, δεν ήταν δικό σου. Εσύ ήσουν αυτή στη δύσκολη θέση. Η δική σου καρδιά λέει was online. Didn't I, my dear. Αυτά από το πρώτο δίσκο και τους Mumford and Sons από τη Βρετανία και το Little Lion Man. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Για το φίλο τώρα, ο οποίος είναι στην κυριολεξία στο δρόμο, σε περιοδία, για καλλιτεχνικό λόγο, ένα τραγούδι ύμνο για το On the Road.

πολύ πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του blues στην rock and roll. Από την Αμερική είναι η Can Hit, που έχουν μέσα και λίγο έτσι το ψυχεδελικό στοιχείο, γιατί είναι Καλιφορνέζοι. Από πού ήταν η Can Hit? Ναι, ήταν Καλιφορνέζοι, Los Angeles, Καλιφόρνια, και το έχουν αυτό το στοιχείο μέσα. Και είναι, δεν θα μπορούσε δηλαδή να μην το έχουν. Και γιατί μιλάμε για τα μέσα τέλη δεκαετίας 60. Και συνδεδεμένη και αυτή απόλυτα με όλη αυτή την χίπικη περιοχή από την Καλιφόρνια, γιατί εκεί δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα, εκεί εκτονώθηκε, εκεί τελείωσε στην Αμερική. Παρένθεση, δεν ξέρω πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει για αυτό το κίνημα, το οποίο γι' αυτό μιλάμε μέχρι σήμερα, επηρέασε μέχρι και τη μόδα, δηλαδή είναι γνωστό, πασίγνωστο και άκρος επιδραστικό, ενώ είχε διάρκεια ζωής. Πόση διάρκεια ζωής είχε όλο αυτό, νομίζετε? Πάνω από 2 χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν διάρκησε πάρα πολύ. 2, 2,5, άντε 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και πολλά λέω. Νομίζω ήταν μεταξύ 67-69, εκεί. Και όμως ήταν τόσο δυνατό και τόσο επιδραστικό, που ακόμα και σήμερα μιλάμε γι' αυτό. Και όλα αυτά βέβαια που βγήκε μέσα από τους, από αυτή την κοινότητα και από αυτή την ιδεολογία και από αυτή την επανάσταση για ειλικρίνεια, αλήθεια, ειρήνη και ενότητα.

Σουηδία 2022. Ναι, αυτή η αναβίωση του Arena Rock, του Glam Rock των 80's. Είναι η Ghost.

Ναι, ναι, ναι, οι Σουηδοί Ghost που πολύ αγαπηθήκαν και πολύ μισήθηκαν κιόλας. Γιατί ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι με τον κακό το λόγο? Οι μεταλλάδες. Που τους αγαπάμε βεβαίως πάρα πολύ. Αλλά λοιπόν, ενώ ο μουσικόφιλος, αυτός που το χαίρεται δηλαδή, ακούει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία αναβίωση αυτού του ήχου, με πολύ ταλαντούχους μουσικούς και πολύ ωραία παίξηματα κιόλας. Φαντάσου να συμμετέχει σε μια τέτοια γιορτή που να παίζουν έτσι, να παίζουν Ghost σε μια τέτοια συναυλία. Δεν νομίζω να μην περάσει κάποιος καλά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην περάσει κάποιος καλά. Και βγάλαν και πολύ ωραίο τελευταίο δίσκο πέρσι. Έτσι, πέρσι δεν ήταν, το 25. Ναι, ο δίσκος Σκέλετα, πάρα πολύ ωραίος, μελωδικός. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Λοιπόν, καλά, αφού είπα για αυτή την περίοδο, θα πω λίγο πιο πίσω, στο 1976, ενώ την περίοδο του Arena Rock και Glam Rock και τα λοιπά.

Σόλτς και Μπάρι Γκουντρό στην κιθάρα, στις κιθάρες, στις ωραίες, στις διπλές. Πρώτος δίσκος για τους Boston. Και αντί να πάω στο κλασικό More Than A Feeling, πάω στο Peace of Mind, ειρήνη του νου. Πολύ έτσι με αγάπη αφιερωμένο το κομμάτι αυτό στους φίλους μου εδώ. Λοιπόν, τι είχα εδώ ετοιμάσει? Εγώ είχα ετοιμάσει κάτι άλλο, θα το κρατήσω για το δεύτερο μέρος. Έρχομαι σε μια αναπάντεχη εδώ μουσική επιλογή. Όχι ότι αναπάντεχη από την άποψη ότι ο συγκεκριμένος ο φίλος, νομίζω, κάτι αντίστοιχο δεν μου έχει ξαναζητήσει. Ο Χόρχε μας πάει σε έναν από τους πιο αριστουργηματικούς τύπους της soul σκηνής, πίσω στο 1970. Απίστευτος Curtis Mayfield. Κλασικό.

καλησπέρα στο φίλο μου το Στρατή, καλησπέρα στο Νεκτάριο, γεια σου David. Hello my dear friend David from London, if I remember correctly, yes. Καλώς τον Παναγιώτη, καλησπέρα Νικόλα μου, καλώς τον Chris και τον Bill. Καλώς το φίλο μου το Φλίσβο. Βάλε και κανένα άσχημο τραγούδι να πάμε να κοιμηθούμε που ξυπνάμε στις 5. My dear friend David from Sheffield. Okay. Για το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, Hypnos 69, My Journey to the Stars, δίσκος Legacy, 2022.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: This is called Trains. Thank you.

We'll count that bit out, okay? Where was I standing? I was like,

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, χειροκροτήματα πολλά για τον Steven Wilson και τους Porcupine Tree. Δίσκος live, Arriving Somewhere του 2006. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας, είναι η κάθε βραδινή μας η παρέα, το ραντεβού εδώ στον αέρα του ngradio.gr. Είμαστε live στο TikTok, είμαστε live στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή και φυσικά στον NG Radio. Πολλές καλησπέρες στον Μελωδία, στον Vox στους 103,3 και τον ομό Ηλίας, τον Σύριο στους 95,8 στον ομό Βιωτίας, στο Καστελόριζο στους 104,3, στον Ενπλός 89,2, το Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, στο Κανάλι 1 στους 94,8 της Καλαμάτας. Λοιπόν, το Viber, ο Viber αριθμός με τον οποίο επικοινωνούμε 698-98-60-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr.

0: so empty.
1: Ανάθεμα και το empty. Alternative 4. Και τα πολύ ωραία αυτά πίσω από αυτές τις φοβερές εποχές της δεκαετίας του 90. Μου ήρθε μία αναλαμπή τώρα, καθώς ο στίχος των ανάθεμα είναι πολύ βιογραφικός και θυμήθηκα ένα άλλο βιογραφικό κομμάτι το οποίο έχουμε πάρα πολύ καιρό, μπορεί και να μην το έχουμε ακούσει ποτέ από αυτή την εκπομπή, αλλά τη δεκαετία του 90 έχει ακουστεί πάρα πολύ.

τηλεοράσεις μας μετά το θάνατο του Κομπέιν ήταν το βίντεο κλιπ από το κομμάτι Doll Parts, που ήταν, λέει, στο βίντεο κλιπ ένα παιδί χωρίς πρόσωπο που αυτό υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε τον Κέρ Κομπέιν, καθώς το τραγούδι αποκτά, λέει, μια νέα εντελώς καινούρια σημασία όταν έχει στο νου σου αυτό. Το δε συγκρότημα της Courtney Love ήταν η Hole.

Νομίζω ένα All Apologies από Kurt Cobain, από Nirvana βασικά, ήταν ό,τι έπρεπε μετά από το Doll Parts, από Hole. Λοιπόν, και όπως πολύ ωραία συντονίζεστε πάντοτε εδώ πέρα με αυτά που ακούγονται και παίζονται, να ένα Interstate Love Song από τους Stone Temple Pilots που το ζητάει ο φίλος μου ο Chris. Και αυτό βεβαίως ακριβώς στα μέσα του 90, 94 δηλαδή, και ο δίσκος τους με τίτλο Pearl.

Πάντα είναι νοσταλγική. Η δεκαετία του 90 έχει έναν ήχο γρατζουνιστό. Πολύ, πολύ. Πώς να το πεις, να το χαρακτηρίζεις. Πολύ αγαπησιάρικο, με όλες του τις εντάσεις μέσα, βεβαίως, και τις γλυκές και τις γλυκές. Αυτά με τους Stone Temple Pilots, κλασικότατο Interstate Love Song. Τώρα το επόμενο είναι του φίλου μου του Στρατή παραγγελιά. Εννοείται και θα στείλετε σήμερα, φυσικά, σας το είπα από την αρχή. Και πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 93, και το δίσκο Versus, τον Pearl Jam, και την πολύ πολύ ωραία αυτή ιστορία που την είχαμε αφηγηθεί και άλλη φορά εδώ στον αέρα της εκπομπής, με την γυναίκα η οποία δουλεύει σε κάποιο μπαρ και είναι πίσω από την μπάρα, και μπαίνει μέσα ένας τύπος ο οποίος την βλέπει και συνειδητοποιεί ότι τη γνωρίζει, ότι ήταν κάποια σχέση που είχαν παλιά, και βλέπει. Βέβαια είναι πια μεγάλη, είναι πολλά χρόνια όλη αυτή η ιστορία, και είναι μια πολύ πολύ έτσι συναισθηματική στιγμή δευτερολέπτων που έχει πιάσει ο Eddie Vedder με τους στίχους του και την έχει κάνει τραγούδι στο Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Okay, computer, έτσι. Από τις φανταστικές κυκλοφορίες επίσης της δεκαετίας του 90 και τους Radiohead. Και αν μας πάρει, που μας πήρε δηλαδή η βόλτα προς τα 90s, πόσα καταπληκτικά άλμπουμ βγήκαν τότε και πόσα πράγματα μπορούμε να λέμε και να μιλάμε και να ακούμε βασικά για πάρα πολλές ώρες. Λοιπόν, καλώς στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο, καλησπέρα στη Φιφίνα, καλησπέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, καλησπέρα Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα τραγούδια επίσης που στέλνετε. Για να έρθω τώρα σε ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι, ένα spiritual, ένα gospel, το οποίο αυτό τραγούδι λοιπόν αναφέρεται στην κατάσταση των σκλάβων που εργάζονταν στα χωράφια. Αυτό είναι το θέμα του κομματιού. Και όπως συνέβαινε με τα περισσότερα κομμάτια, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι για εμψύχωση και ενθάρρυνση των δούλων ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τώρα, ποιοι το διασκευάζουν και από ποιους θα το ακούσουμε δηλαδή? Screaming Trees, Gospel Plow το κομμάτι, και τους Screaming Trees από τα 90s, τους ζητάει ο φίλος μου ο Bill.

Εντάξει, η προσέγγιση στο κομμάτι είναι απίθανη. Του Mark Lanegan, των Screaming Trees, φοβερή διασκευή που έχουν κάνει, και αυτό είναι και το ωραίο στις διασκευές. Πώς μπαίνει το προσωπικό στοιχείο, το λέμε και το ξαναλέμε πολλές φορές δηλαδή αυτό, και είναι αλήθεια. Και κάνει έτσι ένα κομμάτι να είναι διαφορετικό. Τραγούδι που το έχουν, επειδή είναι gospel και έχει πολύ διασκευαστεί, έχουμε και από τον Dylan πολύ χαρακτηριστική διασκευή, Mahalia Jackson, βασίλισσα του gospel. Και ο Robert Plant επίσης το έχει πει στο τελευταίο του δίσκο του 2025, και εγώ τώρα δεν ξέρω από ποιον να το βάλω, γιατί θέλω να το ακούσουμε και σε αλλιώτικη, τέλος πάντων, βερσιόν. Θέλω τώρα, έτσι μου ήρθε όρεξη. Λοιπόν, για να το ακούσουμε από τον Dylan. Για πάμε.

Έτσι, αυτά από τον Dylan και τον πρώτο δίσκο, Bob Dylan. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι, πάμε να γυρίσουμε μια ωραία σελίδα τώρα και να έρθω στην άλλη extreme, έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση. 1, 2, 3, 4. When will I return? Μας λέει ο Michael Gira από τους Swans.

αυτό το φοβερό κομμάτι από τους Swans, αυτοβιογραφικό τραγούδι, είναι μια παγωμένη στιγμή, κακιά στιγμή, σεξουαλικής επίθεσης της γυναίκας του Michael Jira, από έναν τύπο τέλος πάντων, που την περιγράφει σαν κινηματογραφική κοκαλωμένη σκηνή στην κυριολεξία, όπου εκείνη παλεύει να φύγει από τα χέρια του, και τέλος πάντων το κομμάτι τελειώνει με τους στίχους I'm alive, I'm alive, όπου γλίτωσε τέλος πάντων, και αυτό το έντονο τραύμα, αυτή η έντονα τραυματική στιγμή σκηνή αποτυπώνεται σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πάω σε μια περίπτωση τώρα που δεν την έχω ξαναμοιραστεί μαζί σας. Το συγκρότημα λέγονται Postures και το κομμάτι λέγεται Circles, και είναι μια κυκλοφορία του 2013 από ένα σχήμα το οποίο έχει βγάλει ουσιαστικά δύο άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε τα ιδιαίτερα φωνητικά και την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση των Postures, και άμα βρούμε και περισσότερα στοιχεία να τα μοιραστώ μαζί σας.

Και η συνέχεια στο δίσκο. Από τη Σουηδία ήταν η Postures, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Θα τους ακούσουμε πιο προσεκτικά σε επόμενες εκπομπές.

Γεια σου Γιώργο Τόλια με τα ωραία σου. Γιώργο Τόλια, Masters of Reality εδώ. Counting Horses το κομμάτι. Εκεί από τις αρχές του 2000.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.